0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τ' αγόρασα στα λιγέρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

through my dark places, high up on the hills, a place for me.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιάζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί να παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.
1: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από την πλευρά του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνια Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία υποφελή αλλά και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε, το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χθες το βράδυ στη συγκέντρωση του ΠΑΖΟΚ για την 52η επέτειο της ίδρυσής του 3 Σεπτεμβρίου του 1974 με παρόντες όλους τους βουλευτές, τα ηγετικά κόμματα, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και τοπικούς παράγοντες. Με το ΠΑΖΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13η σύνταξης και 13ου μισθού.
2: Το σύνθημα τώρα ΠΑΖΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους. Η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο. Είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Χαρακτήρισαν αξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν είναι ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον Μητσοτάκη ούτε στον Τσίπρα, η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
2: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική της στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27, πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 ώρα το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για να ακούσουν τα αιτήματά τους εν όψη των εγγενείων αύριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο χθες της Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όπως γνωστοποιήσει η συνάρτησή του πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης βασίζεται σε τρία σημαντικά εργαλεία: την αυτόματη φωτοσήμανση, την κεντρική τηλεδιοίκηση και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων, το ETCS. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων είναι ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για 15χρονη κοπέλα και το 10χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εντάξει, σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που για να λάβουν είναι προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε σακούλα περισσότερο από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 22χρονος μεταπός που κατήχε πλήθος λαθρών καπνικών προϊόντων. Ο νερός έφτασε στην χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον κύριο Vance, μόνο εχθές πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στο Νεπάλ, 1.259 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 5.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα τώρα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοούμενους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 9 η ώρα τη Φενερμπαχτσέ, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο του Μπλαντιτς με τον Μανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Links στις Βρυξέλλες.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι,
5: Εγώ είμαι.
6: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπουτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και
9: κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

σώμας και ψυχής στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Βιζά τους μιλούν για τον εκλειπώντα Στέφανο Μάνο και ξεκινούμε και την πρώτη μας εκπομπή για τις αυτοκρατορίες στην Ευρώπη στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αρχή με την Βρετανική Θάνος Βερέμης. Καλημέρα σας.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάνες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλλές τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν πάντως οι καθυστερήσεις στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αλλά και στην παραλιακή ανατιμήματα. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο περιστατικό δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά σε Βραδεμβούργο αλλά και Μπεργχάιμ. Μάλιστα, οι αρχές στο Βραδεμβούργο είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούν έρευνα για τρομοκρατία. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εισόδων από τον τουρισμό από 15% το 2019. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα το πρωί συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της αυριανής ομιλίας του στο Βελίδιο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο κ. Μητσοτάκης χθες στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο κ. Κώστα τόνισε πως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο υπολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.259. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους, που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις νίκες Βόλου με 1-0. Το γκολ για τους πράσινους σημείωσε ο Ταμπόρδα. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊγανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link των Βρυξελών.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σταγύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα από το Sky, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα. Και λέω ηλιόλουστη Αθήνα, Γιάννη μου, γιατί δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη βρέχει. Βρέχει συνέχεια. Και εντάξει, προχθές έβρεχε και μέτρα, οπότε ήρθε και η βροχή να το συμπληρώσει. Αλλά και χθες πάλι.
1: Ναι, ρε, τόσα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, δεν σταματάει να βρέχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να το κάνω και άλλη μια μέρα.
1: Ναι. Τώρα που θα πάει ο Μητσοτάκης πάνω, ηλιόλουστο. Άκουγα και Χριστίνα Σούζη, ηλιόλουστο Πουσουκού στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
0: Πολλά μέτρα, Γιάννη μου.
1: 10-12 μέτρα.
0: 10-12 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είναι και το. Εκεί πέρα βάζεις και το μέτρο έκπληξη.
1: Εκεί μέσα θα είναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Λέμε πως είναι 12 συν 1.
1: Όχι. Εκεί μέσα θα είναι και τα 12 μέτρα. Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και με τις πληροφορίες του Νίκου Φιλιππίδη στο δεύτερο μισάωρο. Εμείς να σας πούμε τώρα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Θα ξεκινήσουμε και ουσιαστικά, Αντώνη, θέλω να κάνεις το σταυρό σου. Θα καταλάβεις αμέσως τώρα γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν εξώστη γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του. Κάθε σόφρον Έλληνας, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, πρέπει να ανάβει και ένα κερί στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.

0: Εντάξει, άλλη μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Γιατί διαφωνείς αυτό που είπε?
0: Δεν έχει σημασία αν διαφωνείς.
1: Έχει γυρίσει τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Έχει πάει σε κέντρα υγείας.
0: Αυτό το είπα από τις καταρχάς, έτσι, και να μην φτάσουμε, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. Και μην το ξέρεις, το καταλαβαίνεις.
1: Έχει γυρίσει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας που έχουν γίνει με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού ήρθαν τα λεφτά, Αντώνη, αυτά? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πού ήταν ο Άδωνης χθες που τα είπα αυτά?
0: Πώς λεγόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, ΕΟΚ.
1: Γινόταν να είναι στις Σέρες και να μην τα πει αυτά?
0: Όχι, όχι. Έχει και η Ζάπια μέσα, έχει πολλά εδώ πέρα. Δεν γινόταν να μην τα πει αυτά από τις Σέρες. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, δεν ξέρω αν ανάβουμε κερί για κάποιο πολιτικό, μάλλον για κάποιον Άγιο ανάβουμε. Λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, δεν λες και στη μνήμη του τάδε. Ψυχώς στα ψυχοσάββατα. Δεν γράφεις και ονόματα.
0: Γιατί από το Πασόκ σίγουρα λένε στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σου λέει ζήλεψε με την 3η του Σεπτέμβρη και εμείς έχουμε τον Εθνάρχη μας.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Εντάξει, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Το πήγες επαγωγικά και απέδειξες ότι είχε δίκιο.
1: Προφανώς. Όχι, πες μου, εσύ που διαφωνείς.
0: Όχι, όχι.
1: Τετράγωνη λογική ήταν
0: αυτό. Αυτή τη στιγμή.
1: Τετράγωνη λογική.
0: Σωπαίνω.
1: Με τα θέματα θρησκείας μετά στον καθένα, δεν θα πω εγώ αν ανάβεις κερί και σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει, αλλά αν το αισθάνεσαι και είσαι πιστός και πας στην εκκλησία, γιατί όχι.
0: Κοίταξε, αυτά γίνονταν πάνω στις Σέρες. Στην Κρήτη κάτω φυσούσε άνεμος. Άνεμος, Γιάννη.
2: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
3: Θα φυσήξει και
2: θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και κούναγε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ανεμόμυλο, ένα μινιατούρα ανεμόμυλο που του είχαν δώσει εκείνη την ώρα για να φυσήξει. Αλεύρι δεν ξέρω αν βγάζει αυτός ο μήλος του Πασόκ.
0: Αυτό θα το δούμε στις εκλογές. Πιστεύουν, είδες, άκουσες και χθες τον κύριο Βαρδακαστάνη, ήταν πολύ αισιόδοξος και όλοι είναι αισιόδοξοι. Θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναβάλουμε το αφήγημα έστω και με μια νίκη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Έτσι το βλέπω. Πάντως χορούς, πανηγύρια στην πλατεία του Ηρακλείου.
0: Και χόρεψαν και πολλοί πολιτικοί.
1: Τι γέμισαν εκεί.
0: Εντάξει, και ανέβηκαν και στα τακτέρ, είδες. Και ποιοι ανέβηκαν στα τακτέρ? Πρώην ΣΥΡΙΖΕΗ.
1: Ρεσί, η πορεία από τα κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια, η πορεία προς την εξουσία ξεκινάει με τρακτέρ.
0: Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε Ράνια Θρασκιά, Νικόλα Φαραντούρη πάνω στα τρακτέρ, μαζί βεβαίως με άλλους συντρόφους. Αγωνιστικά.
1: Ο Νίκος Φαραντούρης δεν ξέρω αν έπαιξε πιάνο στην Κρήτη. Αλλά σου λέω δεν έχει πιάνο, θα ανέβω σε τρακτέρ. Κάπως θα παίξω, κάπου θα εμφανιστώ.
0: Και νομίζω δεν είναι το κύριο μουσικό όργανο που παίζει το πιάνο. Είναι η βιολή ή σαξόφωνο. Δηλαδή εκεί είναι το
1: φόρτε του.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο.
1: Άνθρωπος ορχήστρα δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι πολύ καλός μουσικός.
1: Μουσικός. Γιώργος Παπανδρέου όμως δεν ήταν στην Κρήτη.
0: Δεν ήταν στην Κρήτη. Πού ήταν? Δεν ξέρω. Κάπου στο εξωτερικό ήταν.
1: Δεν θα ήταν. Αφού ο Γιώργος είναι global, είναι διεθνής.
0: Κάνει ένα αφιέρωμα το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στο Καλέτζι, στο χωριό από όπου κατάγεται και από εκεί που ξεκίνησαν οι Παπανδρέου, και έχει ενδιαφέρον πολύ η ιστορία που είπε.
4: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου? Θέλω πάνω εδώ. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου. Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποιανού είσαι εσύ? Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι ο Γιώργος του Ανδρέα? Του λέω, ναι. Περίμενε, μου λέει. Μπαίνει μέσα, βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Όχι, δεν είναι κορίτσι, λέει. Είναι αγόρι. Λέω, και τα μαλλιά. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει με τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως τον βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα το βαφτίσεις εσύ. Και καθίσαμε μετά από μερικές μέρες και το βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
1: Αυτό σημαίνει πίστη, Αντώνη. Δηλαδή, αν είσαι νεοδημοκράτης, πας στην εκκλησία και ανάβεις το κερί για τον Εθνάρχη. Αν είσαι Πασόκ,
0: βαφτίζεις παιδιά.
1: Η πίστη είναι στον Ανδρέα.
0: Έχουν...
1: Όσοι έχουν μείνει πιστοί τώρα πάνε στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Από χθες.
1: Κατάλαβες, ναι. Και τιμούν τη μνήμη.
0: Έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια, αυτό το πήραμε από το Instagram. Τα σχόλια που υπήρχαν από κάτω, γιατί του γράφει κάποιος, πες και την ιστορία που μας έβαλε στα πλημμόρια.
1: Υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια, να ξέρεις.
0: Ναι, εσύ, εννοείται. Ξέρω, εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία μας οδηγεί στα μνημόνια. Αυτό θες να πεις, Γιάννη, με το καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Όχι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι όχι. Όλοι βάλαν το χεράκι τους.
0: Ναι, όχι.
1: Κοίτα, ο μόνος που δεν είχε βάλει το χεράκι του μέχρι το 14.
0: Μην το πας το λεφτά υπάρχουν, πριν το λεφτά υπάρχουν.
1: Ο μόνος που δεν είχε βάλει το χέρι του μέχρι το 14 ήταν ο Τσίπρας, το έβαλε και αυτό. Αυτός έβαλε και τα δύο μέσα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έβαλε και τα δύο.
0: Μπορείς να πεις όμως.
1: Ο Τσίπρας έβαλε και τα δύο χέρια μέσα.
0: Βρήκε τη χώρα στα μνημόνια. Μπορείς να πεις, λέω εγώ τώρα. Ε, όχι, ούτε, πάλι όχι.
1: Τη βρήκε στο δεύτερο.
0: Ναι, τη βρήκε στο δεύτερο.
1: Έχει σου λέει, έλεγε ένα τρίτο τώρα.
0: Να τριτώσει.
1: Ένα τριτώσει, να φύγουμε από το κακό.
0: Λοιπόν, και βέβαια, δυστυχώς, κάποιοι δεν μαθαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
1: Και εγώ θα το πω και αλλιώς. Πάντα ο Τσίπρας έχει τον παπά του.
0: Ναι, για πάμε.
5: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
6: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του, όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
5: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σφυρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές.
0: Όχι, έπρεπε να βγουν και άλλα στελέχη να μιλήσουν και για το νομισματοκοπείο. Έπρεπε, δηλαδή εντάξει. Θυμάμαι την περίοδο που ήταν και ο Τσίπρας και πρωθυπουργός η αξιωματική αντιπολίτευση. Έλεγε κάτι, πηγαίναμε Βρυξέλλες, έλεγε κάτι ο Καμένος. Και εγώ όταν ό,τι δεν είχε προδαγγείλει. Έβγαινε μετά ο Πολάκης, τσακωνόντουσαν οι άλλοι. Άμα θέλει να ζήσει πάλι τα ίδια, μπορεί να τα ζήσει.
1: Έλεγε να γίνονται τα ίδια με άλλα πρόσωπα, με άλλο κόμμα, με άλλα γραφεία, με άλλη οργάνωση. Από αλλού πρέπει να ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Γιάννη μου, μία είναι η λύση.
1: Δηλαδή, δεν πάνε μόνο οι άλλοι.
0: Φτιάχνεις μια λίστα. Mm. Απαγορευμένες λέξεις. Εσωτερικό σημείωμα. Και τη μοιράζεις παντού. Δεν λέμε γι' αυτό. Έρχεται ο μπαμπούλας του 15. Το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, παιδιά. Προσέξτε λίγο.
1: Εσύ, βγαίνει ο άλλος και λέει, θα βρούμε 2 δις από το ή 1 δις από αυτά τα μέτρα. Και λέει, ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς είναι. Πρέπει να το κάνουμε. Τότε πώς ξέρεις ότι θα τα βρεις αυτά τα λεφτά, αφού δεν ξέρεις πώς είναι, ποιοι είναι, πόσα έχουν, τι έχουν. Και βγαίνεις να λες, θα ψάξω τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο άλλος είναι κορόιδο που θα ψάξει τις θηρίδες. Ή ο μεγάλος πλούτος θα μείνει εδώ, άμα του πεις θα τον φορολογήσεις.
0: Δεν νομίζω να μίλησε.
1: Εμείς οι άμυροι θα μείνουμε εδώ, που δεν πάμε κάπου αλλού.
0: Να μίλησε κανείς στα τραπέζια και στις σκέψεις που κάνανε για θηρίδες. Δηλαδή, δεν έχεις κανένα λόγο να κάθεσαι να αναφέρεις τέτοια πράγματα που σίγουρα γυρνάνε σε παλιές εποχές και άλλους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους από το 2015 και μετά χωρίσαν οι δρόμοι τους.
1: Καλά πήγε και αυτό, ωραία.
0: Σοφία Βούλτεψη.
7: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει.
0: Κοίταξε να δεις, ζήτησε συγγνώμη. Είναι βασικό. Παλιά δεν ζητούσε.
1: Στη συνέχεια, αυτή την πίεση ο Κολοκυθάς για το πες το όπερ.
0: Ναι, είπε συγγνώμη που θα το πω. Αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, είναι μια πρόοδο.
1: Θα μπορούσε να πει ψεύτη χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί ναι. Είναι ένα χαρακτηρισμό. Ναι, άμα θες να βάλει επιστημονικούς όρους, κλινική περίπτωση, αυτά ναι, αναγκάζει να μαζέψει.
0: Εντάξει, πώς αλλιώς να το πει, το κλινική περίπτωση. Υπάρχει και πιο άγρια λέξη, αλλά δεν την χρησιμοποιεί.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Αν πει ψεύτη, εντάξει. Αποδεχτό έχει γίνει από ένα σημείο και μετά.
0: Δεν θα πάει καλά η προεκλογική περίοδο, λέω εγώ, αν συνεχίσουμε.
1: Δεν θα σου πω όμω κάτι. Έτσι λέγανε για τη Σοφία Βούλτεψη για τα χαρτιά υγείας, το θυμάσαι, που γελάγαμε τότε το 2014, που θα έρθει ο Τσίπρας και θα έχουμε χαρτιά υγείας. Και εδώ δεν έχει χαρτί υγείας, δεν έχουν χαρτί υγείας οι Ηνωμένες Πολιτείες Χριστίας της κοντάς με Καναδά.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, έτσι. Το έχει αναδείξει Καθημερινή. Πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια φάση.
1: Ναι, γιατί λέει δεν μπορεί να εισάγει πολιτό τώρα με τις κυρώσεις από τον Καναδά και τον χρειάζεται για να φτιάξει χαρτιά υγείας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είδες πως λάθος πολιτικές μπορούν να σου στερήσουν το χαρτί υγείας.
0: Οπότε χρηστική καθαρά πληροφορία. Αν είναι να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάρτε και δύο ρολάκια μαζί σας, δεν ξέρεις τίποτα.
1: Ο Ποξαντίνο τώρα θα πάει για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
0: Θα το πούμε, μην πάθει καμιά λαχτάρα. Εν τω μεταξύ, ήταν η αδερφή μου στον Καναδά. Ξέχασα να μου φέρει μερικά συλλεκτικά χαρτιά υγείας από τον Καναδά.
1: Εντάξει, ο Καναδάς τουλάχιστον δεν έχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει φέτος εκλογικά στην δεξιά, δεξιά πολυκατοικία δεν θα είναι συγκρίσιμο σε τίποτα με αυτά που έχουμε δει στην αριστερά, πιστεύω.
1: Για να πάρουμε μια γεύση.
8: Αντί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
9: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
8: Ποιος είναι
9: για τον ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε, για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, γιατί να πάει. Άλλος θα θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωρίσει την
8: ζωή. Δηλαδή, αν σας καλούσε.
9: Δεν θα πάει με τον κομπογιανίτη ο κύριο Σαμαρά.
1: Το διευκρίνησε όμως για τον Βελόπουλο ή για τον Σαμαρά.
0: Όχι, εννοείται για τον Βελόπουλο, γιατί εκεί καταρχάς θέλει να μαζέψει μερικούς από τον Βελόπουλο για να αντέξει τον Σαμαρά. Εκτός αν σκέφτεσαι κάτι άλλο εσύ.
1: Εν τω μεταξύ, στο Βελόπουλο λένε θα χάσει την Καστιανού, διατηρείται. Λένε θα χάσει από τον Σαμαρά, διατηρείται προς το παρόν.
0: Στην αρχή έχανε, μετά τα πήρε όλα πίσω από τον Καστιανού, δεν είναι τίποτα.
1: Και η Λατινοπούλ δίνει πολύ μεγάλη μάχη επιβίωση εκεί πέρα, γιατί ο Σαμαράς έχει δώσει τα 2/3 των στελεχών που. Τρέχουν το κόμμα. Θα τα πάρει τώρα πίσω. Ναι. Θα τα πάει και στη Σόλωνος και Ιπποκράτους στα καινούργια γραφεία, αν τα στεγάσει. Θα κάνει να την οπούν.
0: Αυτά τα γραφεία δεν έχει τίποτα ακόμα μέσα. Ετοιμάζονται από
1: την Ναι, ετοιμάζονται.
0: Εντάξει. Και επειδή έχουμε αφήσει λίγο τις τελευταίες μέρες πίσω τα ελληνοτουρκικά, είχε μια συνάντηση χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κώστα.
1: Ναι, και το νομίζω αξίζει το μήνυμα προς την Τουρκία να πάρουν μια γεύση για να το συζητήσουμε.
10: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νομίζω θα έχουμε πολλά επεισόδια στα ελληνοτουρκικά μπροστά μας. Αν ακούσει κανένα τις τελευταίες μέρες και στο δελτίο του Sky και τον Αλέξη Παχελά και τον Μανώλη Κωσίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη χθες, δείχνουν τα πράγματα ότι τα τζαρτζαρίσματα θα είναι έντονα. Το καλό είναι ότι δεν έχουν κλείσει οι διάβλοι επικοινωνίας παρά τους υψηλούς τόνους. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν να μην συναντηθούν, αλλά το ότι ο κ. Καλίνβερτ βρισκόταν στην Αθήνα, έκανε επαφές, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που νομίζω θα μας χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Αντώνη, για να αποφύγουμε μια πιο έντονη, σύγκρουση με την Τουρκία, σύγκρουση όχι με την. Σελεκτικό τουλάχιστον επίπεδο.
0: Πριν κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και για τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε εμείς ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σίγουρα παραγγέλνουμε μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Και εγώ αυτό που πρέπει να σας θυμίσω και να θυμόμαστε όλοι, πως συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2 οργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι μας όπως μπορεί ο καθένας, ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική της πλατεία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοράη, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Μπορούν να φέρουν οι πολίτες είτε καινούργια είτε σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Προφανώς δεν θα φέρετε κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως σχολικές μπουκάλικες, τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία. Πάμε διαφημίσεις.
11: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
11: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Οπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
18: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
20: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
21: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 43χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας έρευνα η αστυνομία της χώρας σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντορμάγκεν στα δυτικά και στον Κάντερ Κέζε στα βόρεια. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
7: Και θα καλημέρα εξ ώστης, είναι λίγο μετά τις 10.30, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο μια συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο

0: έχει στην Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου δέχεστε μια ισχυρή πίεση κυρίως από τα δεξιά σας, και κρατάω μια ατάκα, μια πρόταση του Πρωθυπουργού που φέρεται να είπε σε μια συσκέψη με βουλευτές, ότι παρά τα τόσα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκομίσει τα ωφέλη, τα δημοσκοπικά έστω ωφέλη, από αυτήν την υπερδραστηριότητα υποδομών έργων τα οποία γίνονται στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Καταρχάς, όλα αυτά είναι θέματα σχεδιασμού. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που εξελέγει γραμματέας και με τις πρώτες περιοδίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο, βάλαμε ένα στόχο. Κάθε μήνα σε μια περιφέρεια ή σε μια περιοχή της Ελλάδος να υπάρχει ένας καταιγισμός ανακοινώσεων, καλών ειδήσεων, ώστε να είναι ορατό, να είναι μετρήσιμο το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές, ξέρετε κύριε Καντέλη, που παράγουμε περισσότερες ανακοινώσεις από αυτές που μπορεί να καταναλώσει ο κόσμος. Αυτό είναι πρόβλημα στο όνομα προς εκλογές, διότι θέλουμε τον κόσμο να είναι ενημερωμένος, θέλουμε να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί είναι και σε μεγάλο βαθμό ένα στατικό λογοδοσίας. Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα λογοδοσίας. Αυτά μας είπατε πέρυσι, αυτά μας είπατε πριν κάποια χρόνια, ήρθαμε, τα κάναμε. Αυτό είναι και η ουσία της πολιτικής. Άρα λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, όλη την εβδομάδα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο στόχος μας ήταν σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σχεδόν το σύνολο των υπουργών, να ανακοινώσουν πράγματα που είχαν υποσχεθεί τους προηγούμενους μήνες. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Άδωνος Γεωργιάδης εγκαινίασε 5 κέντρα υγείας και νοσοκομεία στην Βόρεια Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση σε πόλεις και χωριά, όπως για παράδειγμα στα Δίκαια του Εύρου ή στο Σουφλί του Εύρου, απομακρυσμένες περιοχές.
0: Αυτή η δραστηριότητα και η επικοινωνία του έργου, πιστεύετε ότι θα καταφέρει να συσπυρώσει δυνάμεις που έχουν χαθεί? Γιατί αυτό καταγράφεται.
1: Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, όπως σας είπα, γνωρίζει ο κόσμος, βλέπει στην πράξη το κυβερνητικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, ανανεώνουμε το διάβλο επικοινωνίας που έχουμε με την ελληνική περιφέρεια. Θέλω να δώσω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Νίκος Δένδιας χθες επισκέφθηκε στην Ξάνθη τη μονάδα παραγωγής drone. Η Ελλάδα παράγει τα δικά της όπλα. Πόσο μακριά φαίνονταν αυτό το 2019, να έχουμε μια δική μας βιομηχανία σε ένα τόσο καινοτόμο τομέα όπως είναι η παραγωγή drone. Όχι μόνο λοιπόν στην Ξάνθη ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παράγουν τα δικά τους drone που θα φτάσουν έως και τις 15.000 νέα drone ετησίως. Αλλά έχουμε πλέον και κινητές μονάδες οι οποίες θεωρούνται επιχειρησιακά μια πάρα πολύ πρακτική για τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς συναντήθηκε με αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντήθηκε με αγροτοσυνδικαλιστές, συναντήθηκε με παραγωγούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα? Ναι, υπάρχουν, αλλά λύνονται. Ένα-ένα λύνονται. Άρα λοιπόν αυτές οι περιοδές έχουν νόημα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε στην αυριανή ομιλία έχοντας δουλέψει πάρα πολύ μαζί με τα στελέχη μας στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την έναρξη της πολιτικής σεζόν, επιτρέψτε μου τον όρο, και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Κύριε Γερανάκη, επειδή κάνατε μια σύγκριση για κάτι που γίνεται τώρα σε σχέση με οπλικά συστήματα που δεν γίνηταν στο παρελθόν, που προφανώς αναφέρεστε και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να έχουμε το σχόλιο σας σχετικά με τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα, με δεδομένο πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε πολύ επιθετικά από την πρώτη στιγμή.
1: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κυρία Τζολέτο? Ότι στην ομιλία του κύριου Τσίπρας υποσχέθηκε πράγματα που έχουν γίνει ήδη. Το οποίο δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει καταρχάς προχειρότητα στο επιτελείο του και δείχνει έλλειψη κατανόησης του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αναπτύσσει το σκεπτικό του. Εγώ δεν είμαι από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και μετά, έχω πει πολλές φορές ότι είναι υγιές να υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν προγράμματα. Εγώ αυτό που είδα χθες όμως είναι έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος υποσχέθηκε επαναλειτουργία των ναυπηγείων, για παράδειγμα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός ο άνθρωπος ότι στο Σκαραμαγκά, ότι στην Ελευσίνα, ότι στη Σύρο έχουν επανεργοποιηθεί μετά από δεκαετίες τα ελληνικά ναυπηγεία. Και για να είμαι ακριβής, επανεργοποιήθηκαν όταν έφυγε από την εξουσία. Υποσχέθηκε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Το κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε στα τρένα, για παράδειγμα, ότι θα μπει η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Από αυτή την εβδομάδα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στα τρένα.
2: Απλώς, κύριε Γερανάκη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν θα έπρεπε κι εσείς να είστε λίγο πιο προσεκτικοί? Και μιλάω για την κοστολόγηση που κάνατε. 5-10.

0: 10 λεπτά αφού τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που κάποιοι είπαν ότι έγινε πολύ γρήγορα, και φαίνεται τελικά έγινε πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε ότι είχατε κάνει μια κοστολόγηση για τις 50.000 προσιτές κατοικίες στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, και ήρθε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing και το ανέβασε στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια από τα δύο ισχύει?
1: Δεν έχω ακούσει για 1,5 δισεκατομμύριο. Ίσως αυτό να αφορά...
0: Το paper που ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ίσως αυτό να κάνει μια κατάθμιση, ας πούμε, σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που λέτε. Αυτό που ισχύει είναι ότι είπε ο Παύλος Μαρινάκης χθες. Έκανε μάλιστα και τα μαθηματικά μπροστά στο briefing room, μπροστά στους αδέλφους σας, για να μην υπάρχει κανένα κενό. 8 δισεκατομμύρια βγαίνει λογαριασμός.
0: Ναι, αυτό είναι σε βάθος τετραετίας, βέβαια, και αν υπολογίσει ότι τα σπίτια θα γίνουν από την αρχή. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα το κρίνουν, οι πολίτες θα δουν τα στοιχεία σε βάθος. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος πλέον προβλέπει υποχρεωτικά κοστολόγηση για όλα τα προγράμματα, και το δικό μας και το πολιτικό μας αντιπάλων. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική.
0: Θα το καταθέσετε εσείς δηλαδή στο δημοσίευμα?
1: Φυσικά, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο που ψηφίσαμε εμείς. Ούτως ή άλλως. Και το οικονομικό επιτελείο είναι σε θέση να κοστολογεί πολύ γρήγορα προγράμματα, ακριβώς διότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνουμε. Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε πρωθυπουργό είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε. Και αν αυτό συνδυάζεται με τη στρατηγική μας για τη μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία αφαιρεί βάρη και χρέη από τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τη δικιά μας, η οποία φορτώθηκε χρέη του παρελθόντος, αυτό συμβαίνει διότι κάθε έσοδο το οποίο έρχεται από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής θέλει ο Πρωθυπουργός να το επανακατανέμει, να το επιστρέφει ως μέρισμα ανάπτυξη στην κοινωνία. Και κάθε έσοδο που έρχεται από ένα άνοιγμα επιχείρησης, από μια ξένη επένδυση, από θέσεις εργασίας οι οποίες πλέον πληρώνουν εισφορές αντί να εισπράττουν επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά είναι έσοδα τα οποία θέλουμε να επιστρέφονται στην ελληνική κοινωνία. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα μέτρα τα οποία θα ακούσετε αύριο και θα ακούσουν και οι ακροατές σας θα δώσουν μια σημαντική ανάσα και μια πρακτική αύξηση εισοδημάτων στους Έλληνες πολίτες.
0: Στο τέλος επιτιδέματος, ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα, έτσι? Έχει καταργηθεί μερικώς από το 25.
1: Το σχέδιο το καταργήσει τα φυσικά πρόσωπα.
0: Εντάξει.
1: Και μια σειρά από άλλα πράγματα, κυρία Τζολέτο. Δηλαδή, αν δει κανείς την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω ξανά καλοπροαίρετα, ο άνθρωπος είναι προφανώς αλλαγμένος ή, εν πάση περιπτώσει, προσποιείται ότι έχει αλλάξει. Σε σχέση με την ιστορική ΔΕΘ του 2014, που είχε ένα λόγο καθαρά καταγγελτικό, ήθελε να τιμωρήσει, μοίραζε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν και ούτω καθεξής. Είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος προσπάθησε να πείσει ότι γνωρίζει τι σημαίνει η παραγωγική Ελλάδα. Ξεκίνησε να μιλάει για τη σύνδεση λιμανιών με το σιδηρόδρομο, για παράδειγμα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι με την κυβέρνησή μας έχουν προχωρήσει αυτές τις συνδέσεις. Δεν ξέρει ότι, για παράδειγμα, πριν από δύο μέρες έγινε αποσφράγηση φακέλων για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα αυξήσει, θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες για εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, και το οποίο συνδέεται μάλλον με το έργο το οποίο δημοκρατήθηκε επιτέλους με τον κεντρικό σιδηρόδρομο. Δεν ξέρει ότι μπήκε τηλεδιοίκηση χρηματοδότηση από Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιδωμένη, μέχρι τα σύνορα. Δεν ξέρει ότι χρηματοδοτήθηκε το Αλεξανδρόπολη Ορμένιο σε συνδυασμό με την γραμμή προς τη Βουλγαρία και στη Ρουμανία με χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας και υπογράψαμε το μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2025. Το επιτελείο του πιστεύω τα ξέρει. Αλλά αυτή η προχειρότητα νομίζω ότι μέσα στις εκλογές θα φανεί. Όταν κάποιος είναι κενός περιεχομένου, φαίνεται.
2: Πριν σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο για το σιδηρόδρομο, ένα σχολείο για την απουσία, γιατί πάει ο κ. Μητσοτάκης στο Βελίδιο να ανακοινώσει μέτρα, να ανακοινώσει την οικονομική πολιτική, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Ωστόσο, εκεί θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής αλλά και ο κ. Σαμάρας, που φαίνεται να οδεύει και σε ένα δικό του κόμμα. Όχι απλώς δεν θα είναι εκεί, αλλά είναι και εντελώς απέναντι πλέον και σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η δική μου άποψη παραμένει σταθερή. Έχω εκφραστεί πολλές φορές υπέρ της ενότητας, υπέρ της συσπήρωσης συνολικά στην παράταξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν κάνει καλό. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάποιο ακόμη σχόλιο.
2: Εφόσον υπάρξει, θα είναι αντίπαλό σας?
1: Εφόσον υπάρχει, θα το συζητήσουμε.
2: Και ένα σχόλιο για το σιδηρόδρομο, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στην συζήτηση που είχαμε σε σχέση με το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, διότι χθες είχαμε το πρώτο δρομολόγιο με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Και ρωτάω εσάς, γιατί ήσασταν ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών όταν ξεκίνησε πριν ένα χρόνο η προσπάθεια αυτή, που φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί?
1: Ναι, να με συγχωρέσουν οι ακροατές αν έκανα επαναλήψεις για για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα με το οποίο ταυτίστηκα και δούλεψα πολύ σκληρά και βιωματικά όλους αυτούς τους 15 μήνες που βρισκόμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και νομίζω ότι με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Χρήστο Δήμα και τον Νίκο Ταχιά και τώρα τον Γιώργο Κότσιρα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που με καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με ό,τι έζησε η χώρα και την πολύ μεγάλη τραγωδία των Τεμπών επιτέλους ένα έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον Απρίλιο που υπέγραψα τα έργα του 25 υποσχέθηκα ότι θα τελειώσουν σε 15 μήνες, δεν δώσαμε καμία παράταση παρότι ζητήθηκε. Δεν διακόψαμε καθόλου την κυκλοφορία, ολοκληρώσαμε τα έργα στην ώρα τους. Σήμερα η διεξαγωγή δρομολογίων στο Αθήνα-Σαλονίκη δεν γίνεται από ανθρώπινο χέρι, δεν γίνεται από σταθμάρχες που κάνουν επικοινωνίες, γίνεται με το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Και ο κάθε πολίτης που μας ακούει μπορεί από το κινητό του μέσω του railway.gov.gr να δει την ακριβή θέση αμαξοστοιχεία με ακρίβεια εκατοστών και να ξέρει ο κάθε γονιός που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, αν γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος, λαμβάνει πλέον αυτόματες ειδοποιήσεις ώστε να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
2: Στο ευχηθούμε και στο ελπίσουμε όλοι. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εμείς σας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον εξώστη.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα σου τιμή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Εντάξει, θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Το απαιτεί η μέρα, νομίζω.
6: Πριν από αυτό όμως, ένα μήνυμα από τον Άρη. Ασπρόπυργος, πλήρης κατάσβαση της φωτιάς, ομαλά η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Και επίσης, κάτι που αφορά εμάς τους Αρκάδες, αλλά θα σε καλέσουμε και σένα, γιατί σου λέει Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο, με ήθη και έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα.
5: Έχετε καλή γουρνοπούλα.
6: Αντώνη, σε παρακαλώ. Ρε Αντώνη, αλήθεια τώρα. Λοιπόν. Πάμε σε περιβάλλον ΔΕΘ, αφού σ' αρέσει τόσο πολύ.
5: Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Μήπως είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος. Νίκο, πού είσαι?
7: Θέλω λίγες ώρες ακόμα. Λίγες, πολύ λίγες. Εκεί κοντά με τον Καντέλη, νομίζω θα ανέβουμε. Και σένα, νομίζω. Σωστά.
5: Εγώ λίγο πιο μετά.
7: Πιο μετά, είσαι. Θέλω λίγες μέρες ακόμα. Okay. Έχουμε μια διευκρίνηση.
6: Τώρα που, πάμε εμείς, πριν πει τη διευκρίνηση, καθώ τώρα πάμε εμείς, σταματάει η βροχή. Έβρεξε μέτρα από Τσίπρα. Πάμε εμείς τώρα να εισπράξουμε.
7: Εμείς την υγρασία.
5: Μην φτάσει ακούσει τίποτα που πουνείται. Ας εδώ μετά σταματάει η βροχή.
6: Για πες.
7: Μια διευκρίνηση απλώς, επειδή σας άκουγα νωρίτερα με το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, για τις κατοικίες στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών γίνονταν λόγος για 1,5 δις το χρόνο, σύνολο 6 δις σε βάθος τετραετίας. 6 δις ήταν η αποτίμηση των 50.000, θυμάμαι καλά, κατοικιών.
5: Ανέβηκε λίγο ακόμα πάλι.
7: Ναι, και μετά είπε το 8 δις. 6 δις με 8 δις, εντάξει, είναι πολύ πιο κοντά από το 1,5 δις.
6: 10 ευρώ το τετραγωνικό είναι η διαφορά, σιγά.
7: Ξέρεις πώς ανεβαίνουν οι τιμές των υλικών οικοδομής κάθε ώρα, κάθε μέρα.
5: Και το τετραγωνικό ανεβαίνει, Νίκο, τα ξέρεις καλά.
7: Ναι, ακριβώς.
6: Νίκο, τι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Τις έβλεπα και χθες στην τηλεόραση του Sky. Να λίγο να μαζέψουμε πληροφορίες τώρα, ό,τι έχουμε εδώ, να το βάλουμε στο τραπέζι. Λίγο πριν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη.
7: Πρώτα απ' όλα, αν πούμε ότι είναι 1 δις τα ενεργειακές επενδύσεις μαζί και τα προσθέσουμε στα μέτρα, νομίζω ότι θα είναι πιο κοντά στα 3 δισεκατομμύρια παρά στα 2,5 που έλεγα χθες. Θα είναι εκεί κοντά στα 2,8-2,9, κάπου εκεί θα είναι οι ανακοινώσεις. Πέρσι ήταν στα 1,7 κάτι, αν θυμάμαι, δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ως προς το ύψος του πακέτου είμαστε εκεί, χωρίς να συμπεριλάβω σε αυτά τα δάνεια, περίπου 5 δις με το σύνολό τους, που είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Σπίτι μου 3, τα οποία είναι υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι το δανειακό σκέλος, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα μιλάμε για αρκετά λεφτά και αρκετά ερωτηματικά, το οποίο νομίζω δεν τα έχουμε απαντήσει και δεν τα έχουμε λύσει όλα. Απλώς κάθε φορά προσθέτουμε νέες πληροφορίες που μας έρχονται, νέες πληροφορίες που έχουμε.
6: Γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους να το περιφρουρήσουν αρκετά φέτος. Καταλαβαίνω ότι θα είναι περίπου 12 μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας σε κάθε μέτρο να χτυπήσει σε εισαγωγικά και μια κοινωνική ομάδα και να της πει ότι κάτι θα πάρει από αυτή την ανάπτυξη στην τσέπη της. Και βλέπω ότι εκεί μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις, βλέπω τις οικογένειες να αυξάνεται το επίδομα, κυρίως με πάνω από 2 παιδιά, εκεί θα στοχεύσει η κυβέρνηση και έχει ενδιαφέρον και αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους που έλεγες χθες.
7: Ναι, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες μιλάμε ευθέως για τους τρίτεκνους. Ναι. Και οι πληροφορίες δεν θα είναι μάλλον επίδομα, θα είναι φοροελάφρυνση. Mm. Δηλαδή σχεδόν αφορολόγητο θα είναι το εισόδημά τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη συντηρητική πλειοψηφία των αγροτών. Το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, η ιδέα είχε έρθει να είναι ένα επίδομα κοντά στο Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα, δηλαδή να είναι εκεί Απρίλιο-Μάρτιο να δίνεται και να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλουν να το ταυτίσουν με 13ο μισθό γιατί δεν θα είναι αυτού του ύψους, αλλά η αλήθεια είναι οι παραλληλισμοί θα γίνουν. Καταλαβαίνω
5: θα βολέψει αυτό φέτος με τις εκλογές, Νίκο, θέλω να σου πω.
7: Νομίζω με το παραπάνω.
5: Έχουμε καταλάβει με τους συνταξιούχους τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός?
7: Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή πρώτα απ' όλα το 250 που θα γινόταν 300 του Νοεμβρίου το επίδομα, το μόνιμο επίδομα, θα γίνει 446 ευρώ μεικτά και θα, όσο είναι η Εθνική Σύνταξη, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Δηλαδή τα συνδυματικά κριτήρια θα ανέβουν αρκετά και θα φτάσει κοντά στο 90%, 90% των συνταξιούχων θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου μόνιμου πλέον, το οποίο αυτό θα γίνει μάλλον παραλληλισμός με τη 13η σύνταξη επιδόματος.
6: Και καταλαβαίνω ότι πριν σχεδιάσει τα μέτρα του οικονομικού επιτελείου ο κ. Σπυρακάκης, πρέπει να του εκμεστηρεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης το πότε ακριβώς θα κάνει εκλογές, γιατί νομίζω ότι το άπλωμα των μέτρων, και κολλάει και αυτό που είπες με τους δημοσίους υπαλλήλους για τον Απρίλιο, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ανά δύο μήνες, μέχρι να φτάσουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάποιος να παίρνει και κάτι.
7: Ναι, έχει μέτρα Νοέμβριο, έχει μέτρα Ιανουάριο, έχει μέτρα Μάρτιο-Απρίλιο. Και έχει και μέτρα τα οποία θα είναι με ισχύ από την 1η-1η του 2028 ή θα φανούν το 2028, καθώς θα αφορούν φορολογικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, η προκαταβολή φόρου μαθαίνω ότι θα πάει για τη χρήση την επόμενη και θα είναι σταδιακή. Κάθε χρόνο θα μειώνεται την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα είναι κοντά στο 80%, στο 55% για τις επιχειρήσεις. Για μία τετραετία θα προβλέπεται μία μείωση κοντά στο 5% το χρόνο περίπου. Άρα θα μειωθεί σημαντικά το βάρος ενός μέτρου το οποίο δεν είναι εύκολο να φύγει με μιας. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολλά λεφτά τη χρονιά που θα γίνει. Την επόμενη δεν είναι τόσο γιατί θα πληρωθεί ο φόρος, αλλά την χρονιά που θα κοπεί δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα μας λείψουν απότομα 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσο είναι περίπου η προκαταβολή που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα θα ήταν πρόβλημα, θα γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου μαθαίνουμε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και η οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Προσέξτε, για τις επιχειρήσεις, έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης ότι έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί, ναι, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει για τα νομικά πρόσωπα, για τις άλλες μορφές, και θα προβλέπεται η σταδιακή κατάργησή του. Θα είναι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
5: Νίκο, θα τα πούμε σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη.
7: Έγινε.
6: Καλή συνέχεια.
5: Γεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε 10 ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, όπως καλεί το κοινό εδώ από το Sky σε μια ξεχωριστή συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όπως πάντα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όλοι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
6: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, Αντώνη, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με πολύ παρασκήνιο από τη Θεσσαλονίκη.
5: Και το βράδυ στην τηλεόραση του Sky επίσης παρασκήνιο από το Γιάννη Καντέλη για τα... και πληροφορίες για τα μέτρα της ΖΕΦ.
6: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης είναι.
18: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
19: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
20: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
22: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
23: Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Στις 10.30 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή της Μάνδρας. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκης 46χρονης κατηγορουμένης στην υπόθεση της Μαρφίνης, ζητάει ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τον συνήγορο της γυναίκας, η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Ο συνήγορος αναφέρει ότι η 46χρονη θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας ερευνά η αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, πόλη του στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεστφαλίας. Σε ξεχωριστό περιστατικό, η αστυνομία της πόλης Γκάντερκέζε στην Βόρεια Γερμανία απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού ρεύματος. Τις προηγούμενες μέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στον Βραδεμβούργο αλλά και στο Μπεργχάιμ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό, από 15% που ήταν το 2019. Άλμα 69% εμφανίζει η τουριστική ανάπτυξη και στην Ήπειρο. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευθεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου και σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε 1.259. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απόλυση 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030. Νέα δεδομένα φέρνει τεχνητή νοημοσύνη στις πανεπιστημιακές εξετάσεις. Σύμφωνα με Πελοποννησιακή Εφημερίδα, καθηγητής στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε στους φοιτητές ότι απαγορεύεται στις εξετάσεις να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, το πρωτοφανές μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να μην χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θεμάτων ή την αναζήτηση πληροφοριών. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι να μην μετατραπούν οι εξετάσεις σε πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης και να μην σε μειονεκτική θέση όσοι έχουν προετοιμαστεί και κοπιάσει για το μάθημα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου με 1-0. Η μονομαχία τέλος του Μόντο Ντουμπλάντιτς με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond League των Βρυξελών. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Παρασκευή. Σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Sky και η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη δίπλα και μαζί και χωριά. Και μαζί και χώρια και ενώπιση Θεσσαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μαζί είμαστε πάντα.
1: Αλλά εμείς θα τα σχολιάσουμε όλα μετά την επιστροφή.
0: Διάλειμμα δεν θα έχουμε. Εγώ πράγματι θα πάω στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της έκθεσης. Θα τα σχολιάσουμε. Όμως τη Δευτέρα μετά την εκπομπή θα σχολιάσουμε τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού. Όπως σήμερα θα σχολιάσουμε και τη χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη με την αφορμή της 3ης του Σεπτέμβρη. Βέβαια, στο επίκεντρο και τη Δευτέρα αλλά και σήμερα θα είναι, όπως είναι, η λέξη κόστος. Νομίζω ότι η σημερινή λέξη που ανέφερα, η λέξη κόστος, συνδέει όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κόμματα. Το κόστος του χρήματος που φαίνεται ότι θα ανέβει, γιατί θα ανέβουν τα επιτόκια. Το κόστος που έχει η συμπεριφορά μας και οι αποφάσεις πολιτικές ό,τι αφορά το κλίμα, και το βάζω γιατί σήμερα η Καθημερινή φιλοξενεί ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για τις επιπτώσεις του Ελνίνιο που περιμένουν, που θα είναι το ισχυρότερο καιρικό φαινόμενο των τελευταίων ετών, και πώς θα επηρεάσει αυτό και την παγκόσμια κοινότητα και το κλίμα και την παγκόσμια οικονομία και τι κόστος μπορεί να έχει σε άλλα επίπεδα, σε πολλά επίπεδα, και η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Που φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει όλο και πιο ταραγμένα νερά, αλλά τέλος πάντων, επειδή μιλάς για την κοστολόγηση και επειδή τηλεφωνικά τουλάχιστον έχω συζητήσει με αρκετούς γνωστούς και λιγότερο γνωστούς.
0: Κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, λες, του Τσίπρα.
1: Και του Τσίπρα, εγώ θα έλεγα και συνολικά, διότι για να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά. Το τελικό κοστολόγιο θα το κάνει ο κάθε συμπολίτης μας με την ψήφο του στις κάλπες. Ελπίζω, έχοντας κάνει μια προσεκτική παρακολούθηση στα βασικά τουλάχιστον μεγέθη της οικονομίας που είπες πριν, της πορείας προς τα μπρος για τη χώρα, που ξαναλέω, επειδή εδώ κάτι που με ενοχλεί είναι αν αφήνεται να εννοηθεί, θα επανέλθω σε αυτό πιο συγκεκριμένα, το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, που πολλές φορές από την αντιπολίτευση φαίνονται ότι είναι όλα μαύρα και θα γίνουν όλα άσπρα. Αυτή η υπερβολή δεν βοηθάει ούτε την αντιπολίτευση.
0: Να σε διορθώσω. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζω αντίθετη τακτική. Τι εννοώ. Παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του Θεσσαλονίκη. Με τα θετικά του, τα αρνητικά του, με την κριτική που του έγινε και με τα θετικά σχόλια από όσους συντρόφους του έκαναν θετικά σχόλια. Αυτό που παρατήρησα δεν ήταν μια στήρα αντίθεση στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Ασφαλώς η κυβέρνηση εντόπισε τα δύναμα σημεία και την κοστολόγηση και άλλα δύναμα σημεία και τα έφερε στο δημόσιο διάλογο. Όμως το ΠΑΣΟΚ όταν βγάζει ανακοίνωση και λέει «Επ, κύριε Τσίπρα, μου έκλεψε το 80% των δικών μου προτάσεων», αυτό αυτομάτως καθιστά το πρόγραμμα Τσίπρα αξιόπιστο. Δεύτερον, όταν ο Σαμαράς λέει στην κριτική του ότι εμένα το πρόγραμμα Τσίπρα θα έπρεπε να το εφαρμόσει από το 12-14 γιατί μου μπλόκαρε τις μεταρρυθμίσεις που σήμερα λέει ότι θα κάνει, επί της ουσίας του δίνει και αυτός υπόσταση στο πρόγραμμα Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Τσίπρα, που είναι στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής από όλους. Είμαι λάθος?
1: Όχι, αλλά εντάξει, έχω μια μικρή διαφοροποίηση ως προς το εξής. Τι εννοούσα εγώ πριν.
0: Και νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές, επίτρεψέ μου και κλείνω, είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ που απευθύνονται στο ίδιο χώρο και αναζητούν ψηφοφόρους στον ίδιο πολιτικό χώρο, νομίζω ότι είναι λάθος να δίνεις πολιτική υπόσταση σε ένα ανταγωνιστικό σου πρόγραμμα, ειδικά όταν το πλεονέκτημά σου είναι το πρόγραμμα και όχι, για παράδειγμα, η ακτινοβολία των στελεχών σου.
1: Ένα-ένα τώρα. Η διατύπωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι έγινε κόπι πάστε, που λέει και ο γνωστός κύριος Πολάκης, για να κάνουμε και λίγο ένα μπαγιάτικο μάλλον εφιολόγημα, τέλος πάντων, ότι είναι το 80% από το δικό του πρόγραμμα, είναι λάθος και πολιτικά και επικοινωνιακά. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αφετέρου το μήνυμα που δίνει είναι ότι υπάρχει ένα είδος στενού ανταγωνισμού σε μια σειρά ζητήματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι πολύ περιοριστικά, ενώ είναι πολύ ευρύτερα τα ζητήματα. Και για να συνεχίσω τώρα το προηγούμενο, πριν πάω στις άλλες πλευρές εκτός από τον κύριο Τσίπρα, γιατί υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και οι άλλες δυνάμεις, αν και τώρα όλα φαίνεται ότι περιορίζονται κυρίως στην τριπλέτα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, Ελλάς και μετά λιγότερο οι υπόλοιποι. Άντε και ο κύριος Βελόπουλος που είναι σταθερός, για να το υπενθυμίσω, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά λέει εξής.
0: Το Βελόπουλο δεν θα τον ξεχωρίσεις για το πρόγραμμά του, θα τον ξεχωρίσεις για την αν θες, πολιτική κριτική του από δεξιά και στην κυβέρνηση και στους άλλους χώρους.
1: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος είναι επίσης βέβαιο ότι περιμένει με ενδιαφέρον τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά τέλος πάντων, τι εννοούσα εγώ πριν όταν λέω το μαύρο άσπρο. Συμφωνώ ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε μία μικρή διαφοροποίηση και στους τόνους και στο περιεχόμενο. Όχι όσο θα χρειαζόταν για να έχει υψηλές πλεύσεις, λέω εγώ, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες δυνάμεις, θυμίζω ότι μέχρι και πρόσφατα και ο κύριος Τσίπρας λέγανε ότι εδώ έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Στη Θεσσαλονίκη δεν είπε αυτή τη φράση ο κύριος Τσίπρας. Είπε όμως ότι από εδώ έχουμε το δίλημα, η διαφθορά και η εντυμότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, άλλαξε η διαφθορά έχει πολλές πλευρές. Θα δούμε αν θα κρατήσει αυτό πολύ.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κινείται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Πράγματι, το ζήτημα της διαφθοράς είναι ζητούμενο και της δικαιοσύνης που είχε βάλει σε προηγούμενη τοποθέτηση του πολιτική ο κύριος Τσίπρας. Είναι ζητούμενα στις δημοσκοπήσεις. Βλέπω ότι οι πολίτες τα καταγράφουν ψηλά. Ψηλά, μαζί με την ακρίβεια που προσπάθησε να την καλύψει με το πρόγραμμά του. Είναι και ο κύριος Τσίπρας επιρρεπής πολύ σε αυτό.
1: Θα παίξει μεγάλο ρόλο το ζήτημα της διαφθοράς, γιατί κάποιοι νομίζουν να το βάλουν κάτω από το χαλί. Αλλά λέω το εξής. Διαφθορά δυστυχώς υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πρόσφατα συζητάγαμε για την παράπλευρη διαφθορά στην Ισπανική κυβέρνηση. Μη θυμίσω τώρα τις ιστορίες παλιά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας του Σιράκ που καταδικάστηκε και όλα και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα, από μόνο του το θέμα της διαφθοράς δεν πρόκειται να καθορίσει όποιος έχει τέτοια αυταπάτη το αποτέλεσμα της κάλπης. Νομίζω είναι λάθος εκτίμηση. Εκείνο που θα καθορίσει όμως είναι η ποιότητα της οικονομικής σύγκρισης ή σε κάποια ζητήματα παροχών. Παροχών μπορεί να τα λέμε, αλλά δεν είναι απαραίτητο, γιατί πολλά στρώματα έχουν ανάγκη να αντιμετωπίσουν ζητήματα. Λέω ένα παράδειγμα. Ας πούμε το θέμα των μερισμάτων, που υπονόησε ο κύριος Τσίπρας ότι θα αυξήσει τη φορολόγησή τους.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Όταν θα το κάνει συγκεκριμένο.
0: Των επιχειρήσεων.
1: Των μερισμάτων όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνω τώρα στις εταιρείες κτλ.
0: Είναι
1: και
0: 5% αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 5%. Θυμίζω ότι το είχε μειώσει και επί κυβέρνηση του ο ΣΥΡΙΖΑ και το μείωσε περαιτέρω η Νέα Δημοκρατία. Είχε ξεκινήσει από 15, το έκανε 10 ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε 5 η Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση τη κυβέρνηση κτλ. Ακούω ότι σε ένα βαθμό ενδεχομένως η κυβέρνηση να συζητήσει το ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης των, πώς να το πούμε, των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών. Αυτό είναι μια σκέψη, γιατί έχουμε το...
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λέγοντας ότι και εγώ περίπου 2% ανάπτυξη άφησα το 19. Και τώρα είναι πάλι δύο.
0: Παρέλαβε ανάπτυξη ο Τσίπρας το 2014 και οδήγησε τη χώρα στο πιο σκληρό μνημόνιο, σε δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια και σε ύφεση.
1: Εκεί είπαμε, τράκαρε.
0: Ήτανε η χώρα τράκαρε. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Όχι, η χώρα δεν τράκαρε από μόνη της. Τράκαρε ο Τσίπρας ως προς πρωθυπουργός στον πρώτο γύρο.
0: Εδώ μπορούμε να κάνουμε κουβέντα επί κουβέντας. Να πω
1: αλλά
0: ότι.
1: Τέλος πάντων,
0: να συστηθούμε καταρχάς, γιατί πιάσαμε τον κόσμο από τα μούτρα. Πέραν ημών που ακούτε στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Δημήτρης Γιαννήρης στα δημοσιογραφικά, στην επιμέλεια, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα, μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο ή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου στο 210-4800-170-174. Διαβάζω δύο πρώτα μηνύματα του κυρίου Χαλκιαδάκη, όπου ως εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα δηλώνει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον κύριο Τσίπρα γιατί έψαχνε για δουλειά όταν κυβερνούσε, άρα όταν καείς από το χυλόφυσσάς και το γιαούρτι. Και ο κύριος Λευτέρης έχει ένα άλλο ζήτημα για την ΕΔΕΘ, μια άλλη προσέγγιση, ότι αντί για έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, είναι μια έκθεση, είναι ένα πολιτικό πανηγύρι. Εκεί εγώ δεν θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της έκθεσης αναλώνεται σε παρουσία δημοσίων φορέων και οργανισμών και συνδεόμενων με το δημόσιο και οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων. Από την άλλη, φέτος μαθαίνω ότι θα έχει μια εντυπωσιακή παρουσία η Ιαπωνία, που είναι ετοιμόμενη χώρα. Έχει προετοιμαστεί πολλές εβδομάδες, πολλούς μήνες για την παρουσία της. Έχει κάνει και παρουσιάσει στην Αθήνα. Έχει καλέσει και εμβληματικές ιαπωνικές εταιρείες να βρεθούν εδώ. Είναι σοβαρή χώρα η Ιαπωνία και το ψάχνει αρκετά. Και επίσης μαθαίνω ότι και άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την έκθεση. Βεβαίως, η έκθεση δεν είναι μόνο να πηγαίνεις σε ένα tool και να εκθέτεις τα προϊόντα σου ή να βάζεις ένα stand με τα λογότυπα της εταιρείας σου. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι διασύνδεση μεταξύ εταιριών, μεταξύ εμπορικών τμήματων πρεσβειών, μεταξύ επιχειρηματιών. Νομίζω αυτό λίγο υστερεί η συγκεκριμένη έκθεση. Μακάρι να διαψευστώ.
1: Ούτως ή άλλως, έχουμε ξανασυζητήσει και εμείς και αρκετοί άλλοι και σχολιαστές και αναλυτές τις φάσεις της διεθνούς εκθέσεως, που πολύ διεθνής εκτός από τις αναφορές στις χώρες αφιερωματικά δεν είναι, εδώ για να συνεννοούμαστε. Αλλά παίζει ένα ρόλο οικονομικό και εν πολύς πολιτικό επικοινωνιακό, που πράγματι θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ψυχραιμία από όλες τις πλευρές και μικρότερη παρουσία και συμμετοχή πολιτικών, είτε της κυβερνήσεως είτε ευρύτερα, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα, πώς να το πούμε, πολιτικο-δημοκρατικό σκηνικό που παίζονται μια σειρά παρουσίες, δηλώσεις, συνεντεύξεις, ανοίγει, ας το πούμε, η πολιτική περίοδος με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε να είναι πιο περιορισμένης, πώς να το πω, εμβέλειας, συμμετοχής κυρίως, όχι εμβέλειας, γιατί το επικοινωνιακό νομίζω είναι κυριαρχικό. Ακόμα και χτες εμένα μου έκανε επικοινωνιακά καλή εντύπωση αυτή η ιστορία του κυρίου Κουτσούμπα για τους δρόμους. Βέβαια, επαναλαμβάνει το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του ΚΚΕ που λέει: όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι, εμείς είμαστε διαφορετικοί. Άρα, ο δρόμος που λέει και η κυβέρνηση, και το λέω τώρα για όσους δεν το είδαν, για να μην νομίζουν.
0: Εντάξει, έξυπνο είναι.
1: Απλά αυτά δεν λύνουν τα δομικά. Δεν λύνουν τα δομικά.
0: Διαφωνώ. Διαφορετικό έξυπνο
1: το λέω όμως.
0: Δεν κουράζει πια η επικοινωνία.
1: Βλέπω ότι πολλοί πάνε μόνο στην επικοινωνία. Και γι' αυτό και συζητάμε συνήθως τις δεύτερες πλευρές της πολιτικής και όχι τις βασικές. Παράδειγμα, το θέμα είπε στα ελληνοτουρκικά.
0: Θα πάμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Είδε να μιλάει ο κύριος Τσίπρας καθόλου γι' αυτά, γενική αναφορά έκανε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολύ με.
0: Αλήθεια
1: και για είναι. Τα αμυντικά, αλλά τα πούμε μετά με, και με τον αλήθεια κύριο Γαβρόγλου.
0: Εμένα, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής συντονιστής του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Να σου πω, Δημήτρη, εμένα αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας, ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, με ενοχλεί πια. Γιατί είναι σαν να αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως κατωτέρου πνευματικού επίπεδου. Δηλαδή πρέπει να του πεις το μήνυμά σου με ξυπναδίστικο, εύπεπτο τρόπο και τα λοιπά, να υποδηθείς ότι είσαι κάποιος άλλος, να το γυρίσεις ένα μήνυμα 5 φορές και τέτοια. Εγώ, εντάξει, καταλαβαίνω την ανάγκη, δεν κρίνω με την έννοια το ότι θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να το κάνει. Προφανώς για να το κάνει ο κύριος Κουτσούμπας και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Από άποψη αισθητικής νομίζω συνεννοούμαστε. Αλλά υπάρχει δυστυχώς και μια πραγματικότητα ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι, όπως λέμε, επικοινωνιακά και πολιτικά, ό,τι προκάμουν, μια παλιά φράση ενός Μακαρίτη, και ό,τι αρπάξουν, δηλαδή στο επικοινωνιακό. Διότι στην πραγματικότητα τώρα, μη μου πει κανείς ότι παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος αναλυτικά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα ή αύριο την ομιλία του πρωθυπουργού και πάει λέγοντας. Για να το κλείσω όμως και να μην το κουράζω, λέω το εξής. Σίγουρα μια σειρά κοινωνικά κομμάτια θα μάθουν, θα ακούσουν στρεβλά ή σωστά τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτά που τους αναφέρονται ή που τους ενδιαφέρουν.
0: Αλήθεια.
1: Παράδειγμα, λέω, οι συνταξιούχοι, θα επανέλθω γι' αυτό. Παράδειγμα, ας το πούμε, το θέμα της εργασίας και το θέμα των ασφαλιστικών, της δεδομένων. Αλλά κυρίως επανέρχομαι στα μεγάλα μεγέθη. Θα ακούσουν και θα προσπαθήσουν να συγκρίνουν ή θα τους βοηθήσουν οι πολιτικοί να συγκρίνουν. Γιατί εμείς όσα σχόλια και να κάνουμε, έχει σημασία πώς θα σταθούν οι πολιτικοί εκφραστές των δυνάμεων σε αυτά τα μεγάλα μεγέθη. Δεν είπα τυχαία τα ελληνοτουρκικά, θα επανέλθω. Διότι είδαμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια κινητικότητας αυτών των ημερών από τον νέο Σουλτάνο και το διάβημα που έκανε η ελληνική κυβέρνηση χτες και πάει λέγοντας.
0: Είναι σε μεγάλη ένταση τα ελληνοτουρκικά. Χρειάζονται, κατά την άποψή μου, ψύχρεμες προσεγγίσεις. Γιατί μπορεί όλα να πυροδοτηθούν και να αυξηθεί κατακόρυφα η ένταση από ένα τυχαίο γεγονός, από ένα ατύχημα. Και μια όξυση μπορεί να συμβεί στο εσωτερικό κλπ. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει η Ελλάδα να προασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την κυριαρχία της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χρειάζεται όμως ηρεμία και προσοχή.
1: Και σχεδιασμός.
0: Και σχεδιασμός.
1: Και προσπάθεια ευρύτερη συνεννόηση, έστω και ατύπωση. Εγώ είμαι του θεσμικού, αλλά λέω, εδώ μάθαμε, ας το πούμε, ότι έρχεται η ιστορία της επίσκεψης στην Αίγυπτο του Πρωθυπουργού.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πρόσφατα μάθαμε με καθυστέρηση ότι έγινε η επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ που συναντήθηκε με τον ομολογό του στην Αθήνα και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, εκείνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, νομίζω, και θα γυρίσω πάλι ανάμεσα στο επικοινωνιακό και το πολιτικό, εγώ νομίζω ότι μια επιτυχία επικοινωνιακή για τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι η επιλογή της ημέρας και η εκτός, ας το πούμε, δεθ, αλλά εντός δεθ εμφάνιση, τι έκανε. Βλέπω και σήμερα τα μέσα ενημέρωσης και τις εφημερίδες, κατά κάποιο τρόπο επισκίασε ακόμα και την γιορτή, την ιστορική του Πασόκ ως 3η του Σεπτέμβρη. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα μιας ρελάνς ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί αυτό που είπες πριν και εύστοχα το έκρινες και είπα και εγώ, συμφώνησα μαζί σου, ότι το 80%. Ποιος το σκέφτηκε αυτό να το πει έτσι, νομίζω είναι λάθος. Δεύτερο, εντάξει, από εκεί και πέρα οι ηγεσίες καθορίζουν τις τεχνικές.
0: Εγώ τη βλέπω λάθος. Τη βρίσκω λάθος, θα σου πω γιατί. Βρίσκω λανθασμένη.
1: Εγώ νομίζω ότι απλά φόρτισε το συνέστημα και προσπάθησε
0: ένα πολύ περιορισμένο κρατήριο.
1: Ναι, αλλά
0: τι
1: αυτό.
0: Τι σύνδεση μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 30 χρονών, δεν θα σου πω 18, με αυτή την εικόνα με τα τρακτέρ και τα αγροτικά και τη σημαία του παλιού Πασόκ που θυμίζει μεταξύ άλλων. Άλλον κυρίως θυμίζει και τις παθογένειες που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και οδήγησαν και σε μια χρεοκοπία και σε δυσκολίες και σε διαφορετικές προτεραιότητες, σε διαφορετική αισθητική. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος και η χθεσινή εκδήλωση του Πασόκ για τον εξής λόγο. Παρά το γεγονός ότι είμαι μειοψηφία στην άποψή μου. Διότι το Πασόκ τι επιδιώκει? Επιδιώκει να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Πώς το επιδίωξε αυτό? Στις τελευταίες εσωτερικές του εκλογές του 2024, πολλοί κόσμος από την κοινωνία πίστεψε σε αυτό, εμπιστεύτηκε ανθρώπους και στελέχη ως εναλλακτική επιλογή, κέρδισε ο κ. Ανδρουλάκης, όλους αυτούς τους ενέταξε στρατηγική του και με διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές αφετηρίες, όμως ουσιαστικά είχε έναν κόσμο που εμπιστεύτηκε το Πασόκ ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία να γυρίσει στο Πασόκ βλέποντας αυτή την εικόνα. Τον αποθεί. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθεί σε έναν χώρο που αυτή τη στιγμή είναι επίδικο, στον χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του κρατεού ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, έχοντας την εικόνα αυτή του περιορισμένου ακροατηρίου που παραπέμπει στη δεκαετία του 1980. Με πολιτικούς όρους και επικοινωνιακούς είναι η προσέγγιση μου. Ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς ήθελε να συσπυρώσει και τα στελέχη και τη βάση του παλαιού Πασόκ. Απευθύνεται προφανώς σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες που είναι και η εκλογική βάση του Πασόκ, όπως και, και της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι θα του λείψει και του λείπει το νεότερο και το δυναμικό ακροατήριο.
1: Δεν έχεις λάθος κατά τη γνώμη μου στην προσέγγιση, αλλά λέω, τι έκανε σήμερα η ηγεσία του Πασόκ, γιατί επέλεξε αυτό? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ευνηδιάστηκε από την πρωτοβουλία που πήρε ο Τσίπρας να μιλήσει πριν από όλους. Στο επικοινωνιακό τουλάχιστον σίγουρα ευνηδιάστηκε. Γι' αυτό και καθυστερημένα, αν θυμάσαι, είχε κάνει κριτικές ότι μα δεν είναι μόνο ότι προβληματίζει και παρακάμπτει, ας το πούμε, την επίσημη εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά είναι και για το θέμα του Ανδρουλάκη. Αν θυμάσαι, υπόθηκε και αυτό από στελέχη του Πασόκ. Καθυστερημένα. Δεύτερον, το θέμα δεν είναι ποιος μίλησε πρώτος ή δεύτερος, αλλά τελικά αυτό που είπα πριν, μια και μιλάμε για την Κρήτη. Αντικριστά λοιπόν τα συγκεκριμένα κεντρικά ζητήματα για τα μεγάλα θέματα της οικονομίας, της εργασίας, της προοπτικής της Ευρώπης, το θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας που έχει μέσα και την άμυνα και όλα, τι θα πει ο καθένας, γιατί αλλιώς με μισές κουβέντες δεν βγαίνει τίποτα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί μας πιέζει η Δήμητρα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τη συνέχεια με τον κύριο Γαβρόγλου και θα συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα που αφήσαμε σε εκκρεμότητα, αυτά που ήδη έχει θέσει και ο Δημήτρης.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: Λυκείου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
8: Που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια και πάμε χώρια και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τα λέμε.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω δεν ήθελες να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, αν ήθελες θα ήθελες.
1: Ούτε μπορούσα, αλλά εντάξει. Συνεχίζουμε.
0: Έχουμε όμως τη γραμμή τον κύριο Κώστα Γαυρόγλου, πανεπιστημιακό, καθηγητή, πρώην υπουργό και επικεφαλής των τομέων του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη,
0: όχι του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ελλάδα. Ζητάω συγγνώμη.
1: Είδες.
0: Και εκτιμένη ταχύτητα. Καλημέρα, κύριε Γαυρόγλου. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και κανένα πρόβλημα για το.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε.
2: Αλίμονο.
0: Κοιτάξτε, μια κριτική που θα μπορούσε κάποιος, με μια κριτική που θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει την συζήτηση μαζί σας, θα αφορούσε προφανώς το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην Θεσσαλονίκη και την κοστολόγησή του. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κριτική, αλλά στην κριτική ότι, που ασκείται κυρίως από την αριστερά σε εσάς, ότι το πρόγραμμα δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα. Άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Τσακαλώτο να το λέει και ότι θα μπορούσε να έχει εκφωνηθεί και από ένα κεντρό ή ένα κεντροδεξιό ή ένα ελαφρώς κεντροαριστερό κόμμα. Είναι πράγματι έτσι?
2: Θα με συγχωρέσετε, αλλά ακόμη δεν ξέρω ηχητικά ποιος μιλάει.
0: Είμαι ο Γιώργος Μουρούτης, ξεκίνησα.
2: Δεν έχει σημασία. Κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο, εντάξτε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να πεις τι δεν έχει ένα πρόγραμμα. Γιατί αυτό δεν έχει τέλος. Σας το λέω.

0: ένα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν δεν μπορούμε να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική στην οποία θα ενταχθούν και εντάσσονται τα μέτρα, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί σε λίγο καιρό θα ακυρωθούν από αυτό που γίνεται όταν είναι μια λογική επιδοματική ή μια λογική που, ας πούμε, πλειοδοσίας. Εγώ λοιπόν έτσι θα απαντούσα, για να μην σας πω ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία, ας πούμε, όσοι μας κάνουν καλοπροαίρετη, δεν θα μπω τώρα στους άλλους, καλοπροαίρετη κριτική και από τα αριστερά, αρνούνται να τα αγγίξουν. Αρνούνται.
1: Όπως για παράδειγμα?
0: Για παράδειγμα το θέμα το κέριο και πολύ βασικό της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Εντάξει,
0: γιατί από αυτό
1: θα μπορούσε
0: ένα
1: και εδώ,
0: σύστημα.
1: Θα μπορούσε και εδώ να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση, υπό την έννοια δεν είναι ακριβώς κατάργηση, είναι μετεξέλιξη σε άλλες μορφής εξετάσεις μέσω από μια τράπεζα θεμάτων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα σας πω, καταρχήν χαίρομαι ότι δεν μπήκατε κι εσείς στην λογική κατάργησης με ένα κουμπί αύριο κτλ. Πράγματι, είναι ένα θέμα μετεξέλιξης. Δεν είναι θέμα τράπεζες θεμάτων, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Κάποιος τέλεχος του κόμματός σας το είχε ισχυριστεί, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Εντάξει, τώρα όπως καταλαβαίνετε είναι
1: ναι,
0: ένα αρκετά μπλεγμένο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει και το έχετε ζήσει, γιατί σας παρακολουθώ και τους δύο και το έχετε πει και εσείς. Σήμερα είμαστε μια χώρα χωρίς λύκειο. Να το δεχτούμε αυτό. Για την τρίτη λυκείου να μην μιλήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα που κοστίζει άπειρα λεφτά, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο για να ετοιμαστούν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Ένα σύστημα αδιάβλητο μεν, αλλά καθόλου αξιόπιστο. Ένα σύστημα που έχει υπονομεύσει το λύκειο. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η αλυσίδα. Και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σε αυτό. Πάρα πολύ συγκεκριμένο. Θα είναι τέλειο, αλίμονο, προφανώς και δεν θα είναι. Θέλει βελτιώσεις και μια δημόσια συζήτηση βεβαίως. Αλλά βλέπετε ότι πάρα πολύ και στα αριστερά μας, και στα αριστερά μας, όχι μόνο εκεί, δεν θέλουν να αγγίξουν κάτι, γιατί πραγματικά έχουν ένα φόβο, αν θέλετε, και ιδεολογικό.
1: Πάντως να δεχτούμε ότι αυτό το ζήτημα θέλει κοινωνική συνένεση, πέραν των υπολείπων. Ότι είναι μια πρόταση διαφορετική.
0: Σε
1: κάθε περίπτωση όμως, για να έρθει στο τραπέζι ως πολιτική απόφαση, χρειάζεται και συζήτηση, αλλά και συνένεση. Πέρα και πάνω από
0: ιδεολογικές. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Μια στιγμή πάντως, κύριε Γαβρόπουλο.
1: Είναι ο Δημήτρης Στούμπος.
2: Επειδή έχετε και μεγάλη διαδρομή και ως καθηγητής πανεπιστημίου αλλά και ως πρώην υπουργός παιδείας, λέω λοιπόν, το πάτε καλά σε σχέση με το ζήτημα το συγκεκριμένο, αλλά επειδή το ξεκινήσατε με το θέμα της ανάπτυξης, εγώ θα το επαναφέρω στο κεντρικό. Εμένα μου έκανε εντύπωση, εγώ δέχομαι ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή την ομιλία ήταν ένας διαφορετικός Τσίπρας από το πολύ μακρύ παρελθόν. Έχουν αλλάξει εποχές, οι απαιτήσεις και οι στοχεύσεις, το καταλαβαίνω. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι δεν περιέγραψε στόχους ανάπτυξης, αλλά τρόπο ανάπτυξης. Έχει σημασία και αυτό. Γιατί ακούω μια κριτική από στελέχη σας που λένε ότι το 19 είχαμε 2% ανάπτυξη. Τι έκανε ο Μητσοτάκης, 2% ανάπτυξη. Αυτό είναι μια προχειρότητα, νομίζω.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Και χαίρομαι όχι επειδή διατυπώθηκε με τον τρόπο που διατυπώθηκε, αλλά για να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε μία λογική ανάπτυξης και τους στόχους αυτής της ανάπτυξης, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή οι στόχοι πράγματι είναι 1, 2, 3, να μπορεί ήταν να μεγαλώσει το ΥΠΙΤΑ, να μοιραστεί δίκαια ώστε να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Αυτό τώρα πρέπει να δούμε αν τα μέτρα που προτείνονται είναι μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν μια τέτοια πορεία. Και νομίζουμε ότι είναι μέτρα που εξασφαλίζουν μια τέτοια πορεία. Διότι αν τυχόν μπορέσεις να αντιστασσεύσεις την ακρίβεια, η οποία δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, απορρέει από συγκεκριμένες δομές της οικονομίας. Αν μπορέσεις να έχεις μια επιθεώρηση εργασίας που να λειτουργεί πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί σήμερα. Αν μπορέσεις τα παιδιά και οι γονείς να μην έχουν το άγχος ότι στέλνουν στη δημόσια εκπαίδευση τα παιδιά τους, τα οποία σε τελική ανάλυση πρέπει να πληρώνεις πάρα πολύ για να πηγαίνουν στη λεγόμενη δωρεά.

0: όμως δεν μπορώ να μην σας ερωτήσω, χωρά στο πρόγραμμά σας και η ιδιωτική εκπαίδευση, η ανοχή εν πάση περιπτώσει ή και η υποστήριξη μιας εναλλακτικής εκπαίδευσης, η ιδιωτική εκπαίδευση και στο λύκειο και στο γυμνάσιο αλλά και στο πανεπιστήμιο, γιατί προφανώς σε σχέση με το παρελθόν είναι πιο διαφορετικές οι προσεγγίσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο κόμμα σας.
1: Θα σας πω, κύριε Μουρούτη, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά είναι η πορεία των δημόσιων θεσμών υγείας και εκπαίδευσης. Τώρα, ότι στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, δίπλα στο δημόσιο υπάρχει και η λειτουργία των ιδιωτικών, το ίδιο είναι και στην υγεία, το ίδιο είναι και στην εκπαίδευση κτλ. Εμείς εκεί λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ένα πράγμα το οποίο βγήκε τις προάλλες και δεν ξέρω, θα το είδατε προφανώς και εσείς, είναι ότι έχουν αυξηθεί εκθετικά τα παιδιά που οι γονείς δεν τα στέλνουν στο σχολείο, αλλά έχουν τη δυνατότητα στο σπίτι να κάνουν ιδιαίτερα. Και αυτό είναι αυτή η κατηγορία, είναι οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους τυπικά στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν επιτρέπεται. Βεβαίως υπάρχουν παιδιά που πρέπει να είναι μόνο στο σπίτι, για πολλούς λόγους. Αλλά το να υπάρχουν τέτοιες αυθαιρεσίες, το να υπάρχει μια ιδιωτική υγεία η οποία απορροφά ένα τεράστιο ποσοστό, το ξέρετε, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, δαπάνες των νοικοκυριών, αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όχι κλείνοντας το ιδιωτικό, αλλά ενισχύοντας το δημόσιο.
2: Ωραία, έχετε έμφαση στο δημόσιο, αλλά καταλαβαίνετε και νομίζω εκείνη η μετακίνηση, εγώ λέω σε πιο ρεαλισμό, ότι πρέπει να υπάρχει θεσμική και ελεγχόμενη και με διαφάνεια με το ιδιωτικό, είτε στο σχολείο, είτε στην υγεία ή οτιδήποτε. Άλλωστε αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τώρα, η σύνθεση του κοκτέιλ είναι άλλο ζήτημα, αλλά θα ήθελα να πω κάτι επειδή είπατε για τα σπίτια. Τώρα πώς συμβαδίζει με μια προσεκτική προσπάθεια για την ανάπτυξη, μια στόχευση που αναφέρεται αριθμητικά, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, με 50.000 σπίτια σε 4 χρόνια.
0: Και με αδυναμίες.
2: Αυτές δεν είναι υπερβολές.
0: Και με αδυναμίες.
2: Νομίζω ότι αν δεν είχε αναφερθεί σε αριθμό, αλλά έλεγε απλά θα φτιάξουμε έναν οργανισμό, στη λογική που περιγράφετε εσείς τώρα και ως γενικός συντονιστής, αλλά θα προσπαθήσουμε για έναν συγκεκριμένο αριθμό. Το 50.000 τώρα μου θυμίζει λίγο σύνθημα, να μην το πω διαφορετικά.
0: Και επιτρέψτε μου, με αδυναμίες στην ανάπτυξη της πρότασης αυτής, διότι και σε επίπεδο χρηματοδότησης αλλά και σε επίπεδο εξέλιξης πρότασης, άκουσα για παράδειγμα εχθές να μην μιλάμε για κατασκευή κατοικιών αλλά για αξιοποίηση ή μετεξέλιξη ας πούμε κάποιων σπιτιών που ήδη κατέχει το κάποιον κτίριο που ήδη κατέχει το
2: είπε για χτίσιμο ο κύριος Τσίπρας. Είπε για χτίσιμο.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το 50.000 δεν είναι ότι θα γίνει αύριο.
2: Σε 4 χρόνια. Κύριε Γαβρόπουλο, τώρα είστε έμπειρος άνθρωπος. Να μην πω ότι είστε και Κωνσταντινοπολίτης, μου το επιτρέπετε αυτό. Άρα έχετε μεγάλη διαδρομή και εμπειρία σε όλα. Είμαστε και συνοδοιπόροι με μία έννοια ευρεία, θα έλεγα, γιατί δεν κρύβομαι.
1: Και ευρεία και εντιστενή.
2: Σωστά.
1: Προφανώς. Και το Κωνσταντινοπολίτης το παίρνω και ως κοπλιμέντο.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θετικό στοιχείο. Τώρα, κοιτάξτε, 50.000 σπίτια, το χτίσιμο από το μηδέν 50.000 σπιτιών, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να γίνει αύριο. Είναι προφανές. Εντάξει, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες, στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς, στους αγροτικούς γιατρούς, τα σπίτια αυτά, πολλά από τα οποία είναι κλειστά και με ελάχιστα έξοδα μπορούν να ανοίξουν. Είναι μια λογική σε αυτό. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν αν η ενεργοποίηση 50.000, τα οποία θα υπάρχουν και σπίτια που θα...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το μέτρο που επιτρέπει νέα ζευγάρια, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, φοιτητές και πάρα πολλούς άλλους να μπορέσουν να αρχίσουν να πηγαίνουν όχι πίσω στην επαρχία αλλά να μείνουν στην επαρχία.
0: Ωραία, ρε, σπίτια για... αυτά θα αφορούν την επαρχία, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Θα αφορούν την επαρχία ή την τα αστικά κέντρα θα είναι και τα...
1: θα αφορούν όλη την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, αν πάτε ας πούμε στις τουριστικές περιοχές, Ξέρετε, και εσείς πάνε φοιτητές, πάνε εκπαιδευτές.
0: Δεν υπάρχει διαθέσιμη
1: εκπαιδευτική. Τους διώχνουν, τους διώχνουν αρχές Μαΐου. Αν πάτε τώρα στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που είναι κλειστά. Πάρα πολλά σπίτια, τα οποία σε μία συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Όχι να κρατικοποιηθούν προφανώς, να αξιοποιηθούν από τους ίδιους μέσα σε μία λογική μετεγκατάσταση, ενίσχυση, ας πούμε, αυτών των πόλεων κτλ. Αυτή νομίζω είναι η λογική.
2: Ωραία, κύριε Γαβρόγλου, εγώ θα το συνεχίσω και θα φύγω και από το θέμα της παιδείας, γιατί με ωραίο τρόπο οφείλω να πω και πολλή ευληγησία διορθώνεται και εξηγείται. Λέω το εξής τώρα. Μου κάνει εντύπωση ότι, λέω, για τα πανεπιστήμια, ένα τεράστιο πεδίο που έχει αφήσει κενό και τρέχει τώρα η κυβέρνηση είναι το θέμα των φοιτητικών εστιών. Το ότι δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας σε αυτό μου έκανε εντύπωση, έστω σαν κριτική. Αλλά το αφήνω αυτό, απλά το κλείνω. Και λέω κάτι παρακάτω, επειδή είπαμε πριν ότι έχετε μια μεγάλη εμπειρία και πολλαπλή εννοώ και διεθνώς. Λέω το εξής. Είναι δυνατόν, λέω, σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο το θέμα της εθνικής άμυνας, που είναι άμυνα, ασφάλεια και οικονομία ταυτόχρονα, να μην αναφέρεται? Παρότι τώρα, εντάξει, έχετε δίκιο ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να βρω και εγώ και εσείς, τι δεν είπε ο Στούμπος, τι δεν είπε ο Γαβρόγλου κλπ. Αλλά τώρα με συγχωρείτε, στη συγκυρία που είμαστε με την Ευρώπη που αντιμετωπίζει την επιθετικότητα, την πολεμοχαρή του νεοτσάρου Πούτιν, του γείτονα νεοσουλτάνου και άλλα πολλά, δεν γίνεται. Πρέπει να υποθούν περισσότερα πράγματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Συμφωνούμε.
1: Βέβαια, συμφωνούμε και θα σας πω την άποψή μου. Μία μικρή παρένθεση για τις συστίες. Κοιτάξτε, και εγώ προσωπικά έχουμε μπλεχτεί στο θέμα των εστίων. Για να γίνει μία εστία κάτω από ιδανικές συνθήκες θέλει 10 χρόνια.
2: Καλά, τώρα δεν μιλάμε για ιδανικές συνθήκες, μιλάμε.
0: Εντάξει, αλλά με την προηγούμενη ιδιότητα. Με την προηγούμενη ιδιότητα όμως του Προέδρου της Ελλάς, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ευνόησε και την, αν θέλετε, τον καθαρισμό των εστιών από κάθε λογής καταληψία, την απόδοσή τους και πάλι στην κοινωνία κτλ. Όταν γινόταν οποιαδήποτε προσπάθεια, πάντα ήταν αρνητικό το κόμμα του το προηγούμενο.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για την Ελλάς και συζητάμε για ένα σεβασμό όλων μας για το δημόσιο. Και το δημόσιο είναι και τα κτίρια του, οι υποδομές του.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό από σας, κύριε Γαβρόγλου, και είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ότι αυτή η νέα προσέγγιση του δημόσιου χώρου και της δημόσιας περιουσίας είναι ξεκάθαρη και με αποφασιστικό τρόπο
1: έχει ληφθεί από το δημόσιο. Το δημόσιο κάθε φορά επαναπροσδιορίζεται. Και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα και με ορισμένους συσχετισμούς δυνάμεων. Να σας θυμίσω τι έγινε στα Χανιά με το μέρος που θέλανε να το κάνουν ξενοδοχείο και τελικά λόγω της παρέμβασης τοπικών ομάδων με τα θετικά και αρνητικά, αλλά της παρέμβασης ομάδων πολιτών απετράπει αυτό. Τώρα, υπάρχουν πράγματα για τα οποία πρέπει και εμείς να μην δείχνουμε καμία ανοχή. Λέω λοιπόν ότι η υπεράσπιση του δημοσίου και της δημόσιας περιουσίας που ανήκει σε όλους μας, από τα πεζοδρόμια που παρκάρουν μηχανάκια και δεν αφήνουν τις μητέρες με τα καροτσάκια να περάσουν, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Τώρα, για το θέμα των εστιών, να σας πω το εξής. Η τελευταία υπογραφή που είχα βάλει όσο ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας τις πρώτες μέρες του Ιουλίου ήταν για 3.000 κλίνες στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. 2.000 στο Ρέθυμνο, 1.000 στο Ηράκλειο. Ήταν μια συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικό. Το ΣΔΙ. Το πιστεύετε ότι μόλις τώρα υπάρχει το θεμέλιο, έριξαν το θεμέλιο. Διότι προσφυγές, διότι το ένα, διότι το δημόσιο λογιστικό. Εντάξει. Άρα το θέμα των εστιών πρέπει να γίνεται, αλλά είναι ένα πράγμα που δεν θα λύσει το πρόβλημα το που μένουν οι φοιτητές. Εκείνο που θα το λύσει είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Επειδή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας και επειδή ήδη έχουμε υπερβεί τον χρόνο, είναι ανοιχτή η πρόσκληση να έρθετε όποτε
1: εσείς επιθυμείτε στο
0: στούντιο. Εγώ θέλω απλώς να κλείσουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Επειδή γύρω από το πρόγραμμά σας έγινε πολλή συζήτηση από τα άλλα κόμματα, κρατάω κυρίως τη διαπίστωση του ΠΑΣΟΚ ότι το 80% του προγράμματός του έχει εκφωνηθεί, έχει κλαπεί, έχει υπεξέλθει εξαιρεθεί από την Ελλάδα. Δεν κρατάω την πολιτική κατηγορία, κρατάω την σύμπτωση των δύο προγραμμάτων σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε αυτή η σύμπτωση, αν βγάλουμε την πολιτική κριτική, να αποτελέσει και αφορμή συνεργασίας είτε προεκλογικής είτε μετεκλογικής με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ?
1: Τώρα, σε ένα θέμα, εσείς το πήγατε πιο κωνσταντινουπολιστικά, αρχίσατε αυτό.
0: Μα τα προγράμματα είναι οι βάσεις των συμπτώσεων, δεν είναι οι προσωπικοί ανταγωνισμοί.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ τώρα, εντάξει, αυτό θα μου επιτρέψει με κάθε σεβασμό και πραγματικά φιλικότητα να πω ότι είναι λίγο παιδικό, μου έκλειψε στα παιχνίδια. Δηλαδή, δείτε τα προγράμματα όλων, δεν λένε όλοι ενίσχυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλοι το λένε. Δεν λένε όλοι ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, όλοι το λένε. Η διαφορά δεν είναι τι λες ως επικεφαλίδα, είναι πώς εντάσσεται σε ένα σύνολο προγραμματισμού. Γι' αυτό νομίζω η αντιπαράθεση πρέπει να είναι στο σύνολο του προγραμματισμού και βεβαίως όχι στην αριθμητική που έκαναν στο Μαξίμου που... Τι να σας πω, αν το έκανε κάποιο παιδάκι ή ανιψάκι σας του δημοτικού της πολλαπλασιασμού σας.
0: Θα κρυθεί πάντα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και χαίρομαι πολύ που το πηγαίνετε. Γιατί είναι νέο ήθος αυτό στην πολιτική να πηγαίνει ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει το πρόγραμμά του προκειμένου να κρυθεί. Αλλά σε περίπτωση που δεν σας συμφέρει η κρίση, να το αποδεχτείτε ως κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, δεν το λέω σε εσάς μόνο και στην Δημοκρατία και σε οποιοδήποτε.
1: Εγώ να σας πω κάτι ακόμη πιο, ένα βήμα πιο μπροστά. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η λειτουργία του αρχίζει 1η Νοεμβρίου. Εμείς είπαμε θα πάμε σίγουρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά τώρα ας εμπλακούν οι οικονομολόγοι των κομμάτων και ας δημοσιοποιήσουν τους υπολογισμούς τους. Καταλαβαίνετε, μάλιστα. Είναι ανοιχτό σε όλους, δεν είναι μόνο στο δημοσιονομικό, πόσο μάλλον ότι είναι στο δημοσιονομικό.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Γαβρόγλου, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση.
2: Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε στην παρατεταμένη προεκλογική χρονιά και για την ουσία και για τα
0: θέματα. Και η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή εδώ στο στούντιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, κυρίως για αυτά που μας ενώνουν και για το του μέλλοντος και όχι για αυτά που διαφωνούμε.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ και για το ήθος των ερωτήσεων στις μέρες μας και αυτό παίζει ρόλο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλές προσπάθειες.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Επικεφαλής των τομέων του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής και πρώην υπουργός διαφημίσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα σου τη.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατσιπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, με τον...
1: Πριν χαιρετήσω, ναι, μία προτροπή ως πολίτης.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρα πολλοί κόσμος να ακούσει και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχει μία ευκαιρία. Να μην περιμένει τι θα πούμε εμείς δημοσιογράφοι, να τον ακούσει. Είναι ένα θέμα. Όλους λοιπόν.
0: Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Ο κύριος Διονύσης λέει γιατί προωθείται ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Προφανώς γιατί ενδιαφέρει η άποψή του πολλούς από εσάς και πολλούς από εμάς και εμάς προφανώς. Κάποιος μπορεί να μην θέλετε να την ακούτε. Εμείς επιδιώκουμε να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις.
1: Και η δημοκρατία δεν έχει μπλοκάζ. Η δημοκρατία έχει πολυχρωμία.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά ο καθένας κρίνεται, όχι αυτά που λέει, κυρίως για αυτά που πράττει και την υποκρισία ή την ευθύτητα και τα αποτελέσματα.
0: Εγώ θα σας χαιρετήσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως, θέλοντας να σας πω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι έντονα πολιτικό, αλλά να σας ακούσουμε, είπαμε, και Πρωθυπουργό και σχόλια και συζητήσεις.
0: Ευχόμαστε κάθε ένας από εσάς να ακούσει αυτό που θέλει από τα χείλη του Πρωθυπουργού και εν τέλει να πάρει αυτό που θέλει από τα χείλη του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός έχει και το πορτοφόλι και το ταμείο. Να είσαστε τη Δευτέρα χαρούμενοι όλοι.
1: Αντικριστές μελέτες, επανέρχομαι.
0: Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
8: Αυτή είναι η τελευταία.
9: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
11: Levante, για Ζαγκυνθό και Βαλονιά.
12: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
13: Ερμής. 91,8 στα FM.

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8

Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: πολλές πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είναι Παρασκευή, μια ωραία κατά τα άλλα μέρα, αν δεν προκύψουν προβλήματα στο νησί μας, γιατί είναι μια μέρα που από το μεσημέρι και μετά σχετικά μπορούμε να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, ο Σεπτέμβρης έχει 4, είναι η ημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Στην παρέα σας είμαστε Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου, Όλγα Γκούσκου και Αγγελική Ξενόφου, και πάμε να δούμε τι έχει να καταγράψει η επικαιρότητα σήμερα, που έχει ομολογουμένως πολλά θέματα. Είχαμε καταρχάς πολλά τροχαία χτες στη Ζάκυνθο. Ήταν 3 τα τροχαία, τα 2 με οχήματα γουρούνες, το 1 έγινε στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, στο ύψος των Αμπελοκήπων, κοντά στο Γαλινό, την κλινική. Και για την ακρίβεια ήταν το στενό εκείνο δρομάκι που βγαίνει από το Ρόιδο και μπαίνει στον κεντρικό δρόμο, την Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, για να κατευθυνθεί το όχημα προφανώς στην πόλη. Και αναφερόμαστε στο μικρό εκείνο δρομάκι που ακριβώς βρίσκεται στα όρια της κλινικής Γαλινός. Λοιπόν, τώρα το πώς και γιατί σκέφτεται ο καθένας δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, και γιατί δεν κοιτάνε τα σήματα στους δρόμους και όπου έχει stop να πατάνε και να κουκαλώνουν το αυτοκίνητο με το φρένο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι την ώρα εκείνη επί του κεντρικού δρόμου περνούσε ένα μηχανάκι, ένα δίκυκλο με 2 άτομα πάνω, έναν άντρα και μία γυναίκα. Το αυτοκίνητο το άλλο βγήκε μέσα από το στενό, δεν κοίταξε και παρέσυρε το δίκυκλο. Τα 2 άτομα, ο άντρας και η γυναίκα, είναι πολύ βαριά τραυματισμένοι. Μεταφέρθηκαν με κρανιογκεφαλικές στο νοσοκομείο. Ξέρουμε ότι διασωληνώθηκαν και ξέρουμε ότι επρόκειτο να μεταφερθούν με αεροδιακομιδή σε μεγάλο νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου. Τώρα δεν έχουμε καμία νεότερη εξέλιξη, για ό,τι υπάρξει όμως θα σας το πούμε. Εκείνο που ξέρουμε όμως σίγουρα και θα σας το πούμε τώρα είναι ότι κάθε Σεπτέμβρη στη Ζάκυνθο τι έχουμε? Πολλά τροχαία και πολλές φωτιές. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης είναι ένας επικίνδυνος μήνας στο νησί μας, γι' αυτό καλό είναι να προσέχετε όλοι, ανεξαρτήτως αν οδηγείτε σε δρόμο κεντρικό, κύρια αρτηρία ή σε παραδρόμους. Καλό είναι να προσέχετε, γιατί μπορεί να μην προσέχει ο απέναντι οδηγός και να βγει παρότι υπάρχει στόπ ή κόκκινο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να έχουμε θανατηφόρα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα, και ιδιαίτερη προσοχή το λέμε σε όλους τους κατοίκους των χωριών μας, με τις πυρκαγιές να έχουμε όλοι μας τα μάτια μας 14, να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το νησί. Λοιπόν, το ένα θέμα της επικαιρότητας είναι αυτό, με τα πολλά τροχαία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Τι άλλο καταγράφει η τοπική επικαιρότητα σήμερα? Έχουμε την ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο Ζακύνθου από τον πρώην υφυπουργό τουρισμού, τον κύριο Αναστάσιο Λιάσκο. Οι πληροφορίες λένε ότι παραιτήθηκε ο διοικητής. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση ο διοικητής. Τα πώς και τα γιατί. Μπορεί βέβαια ο καθένας να μην θέλει να τα πει για να έχει τα νότα του καλυμμένα. Εμείς που δεν θέλουμε να έχουμε ούτε τα εμπρόστια ούτε τα οπίστια καλυμμένα, και το λέμε όπως καταλαβαίνετε με τη δυτή του έννοια αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σε αυτή την εκπομπή και τα λέμε γιατί πρέπει ο Ζακυνθινός πολίτης, ο Ζακυνθινός λαός να είναι πολύ καλά ενημερωμένος, και όταν πηγαίνει στην κάλπη να ψηφίζει, να μην ψηφίζει με βάση τους διορισμούς ή τις κλήσεις που του έσβησαν. Λοιπόν, το θέμα του διοικητή έχει και συνέχεια, γιατί είναι μια σειρά από θέματα και στο νοσοκομείο που τα κουκουλώνουμε. Είναι, θα μου πείτε, πολιτική της κυβέρνησης αυτή, αλλά το θέμα είναι αυτές οι πολιτικές να καταδικάζονται από το λαό και να καταδικάζονται για όλους τους πολιτικούς. Δεν το λέμε εμείς μόνο για την παρούσα κυβέρνηση, το λέμε και για το ΠΑΣΟΚ, το λέμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι όλοι όσοι κυβέρνησαν λειτουργήσαν με τον κακό τους εαυτό και όχι με τον καλό και τον προοδευτικό και τον εξυγχρονιστικό. Τώρα είναι το θέμα με τα σχολεία που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο για τα θέματα παιδείας, τον κύριο Ακτύπη. Μας είπε για τη σχετική προετοιμασία. Στις 11 του μήνα χτυπά το πρώτο κουδούνι με τον αγιασμό, λίγες μέρες δηλαδή, και όλα πρέπει να είναι στη θέση τους. Το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, που θα είναι ένα από τα πάγια προφανώς θέματα του επόμενου μήνα τουλάχιστον, έχει να κάνει με το έργο του αγωγού υδροδότησης στα ορεινά. Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Λοιπόν, τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες? Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είχαμε κάποιες προσαγωγές, γιατί έγιναν κάποιες παρεμβάσεις εκεί για να γίνει το έργο. Όμως δεν ξέρουν κατά πόσον υπάρχουν συμβάσεις, έχουν τηρηθεί όλα τα νόμιμα που στο δημόσιο δίνουν τη δυνατότητα να κάνει κάποιος δουλειά. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν όλα αυτά, και ως εκ τούτου με εντολή της Εισαγγελικής Αρχής έγινε μια προσαγωγή για να δουν τι ακριβώς ισχύει. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες των τελευταίων 24 ώρων. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Περιμένουμε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έχουν ζητήσει όλες τις παρατάξεις. Και προφανώς θα γίνει μια συζήτηση που δεν θα μπούμε στη διάβγεια να δούμε τι συμβαίνει. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις εκεί, μέσα στο Δήμο. Κατά τα άλλα, στις 8 του Σεπτέμβρη έρχεται στη Ζάκυνθο κλιμάκιο τη διαχειριστική αρχή, επειδή αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για να πραγματοποιήσει ελέγχους. Και θα είναι και ο επικεφαλής τη διαχειριστική αρχή, από ό,τι μαθαίνουμε, ο κ. Ασπιώτης. Ο Περιφερειάρχης έχει καιρό να έρθει στη Ζάκυνθο, δεν ήρθε ούτε του Αγίου. Και είναι ένα θέμα αυτό, για το οποίο του βάζουμε πολύ κακό βαθμό. Ότι δεν ήρθε ούτε στις εορτές του Πολιούχου μας Αγίου Διονυσίου, για οποιοδήποτε λόγο, και ό,τι επαφές και αν είχε, και ό,τι ταξίδια και αν είχε προγραμματισμένα, έπρεπε να είχε κάνει καλύτερο πρόγραμμα ο κ. Στρεπεκλής. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι στο πρωτοσέλιδο του Ερμή σήμερα επανέρχεται το θέμα με τα ποντίκια και τις ανάγκες μειοκτονίας και καθαριότητας. Το θέμα τώρα δεν είναι μόνο τα ποντίκια, αλλά είναι και τα ψόφια ποντίκια στους δρόμους, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ψόφια ποντίκια στους δρόμους, δεν τα πατάνε τα αυτοκίνητα, τα δίκυκλα, οι οδηγοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και οι τουρίστες να κλείνουν τη μύτη τους και να φεύγουν μακριά. Είναι μια εικόνα για την οποία εμείς τουλάχιστον ντρεπόμαστε. Αν οι πολιτικοί που εκλέγουμε δεν ντρέπονται, σημαίνει ότι έχουν γίνει πολύ χοντρόπετσι. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο του Ερμή σήμερα γράφει ότι τα ψόφια ποντίκια στους δρόμους είναι δυσφήμιση για το νησί μας και υπάρχει σοβαρό θέμα καθαριότητας. Αυτά με μια πρώτη ματιά για τα τοπικά μας θέματα. Λίγη μουσική και επιστρέφουμε με την πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, την κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά αυτή την πρώτη προσέγγιση στα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζουμε. Τις καλημέρες μας, κυρία Αρβανιτάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου, και στους ακροατές σας. Τι καλό μήνα να έχουμε.
1: Να είστε καλά, επίσης. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι μαζέψατε πολλά του καλοκαιριού και αφού τα μαζέψατε όλα μαζί, βγάλατε αυτή την ανακοίνωση, αφού ενημερώσατε και τις υπηρεσίες, οι οποίες σε περί άλλων τυρβάζουν.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Απλά το λέω γιατί για πολλά θέματα τα περιβαλλοντικά κατά καιρούς γράφουμε και εμείς. Κανένας δεν ενδιαφέρεται, κανένας δεν ασχολείται. Το χρήμα μόνο έχει κάνει σε αυτό το νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον. Και συνεχίζουμε.
2: Οι ευερέθεια πιστώσεις είναι αυτές.
1: Ναι.
2: Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι να παραμένουμε σε αυτές τις διαπιστώσεις, να τις συνηθίσουμε κατά κάποιον τρόπο. Και να περνάμε σε μια απάθεια σαν κοινωνία. Ενώ υποφέρουμε, ενώ υπάρχουν προβλήματα που καταστρατηγούν τη ζωή μας και χαλάνε την ποιότητα της ζωής μας, διαμαρτυρόμαστε είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα είτε στα πηγαδάκια και αυτό παραμένει εκεί. Ή και κάπου το συνηθίζουμε και λέμε δεν βαριέται, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ειδικά όταν γεμίζει η θέση μας από τις τουριστικές δραστηριότητες.
1: Τρελαίνεται ο κόσμος εκεί όταν βλέπει το πολυθέμα. Νομίζει ότι έφτασε στο Θεό. Ναι.
2: Δεν είναι κανείς κατά του τουρισμού, αλλά έναν τουρισμό ο οποίος να λειτουργεί σωστά, όχι ανεξέλεγκτα, όχι καταστρατηγώντας κανονισμούς, νομοθεσίες, όχι τα πάντα στο βωμό του χρήματος. Και φυσικά έναν τουρισμό ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε μέσα σε μια τρέλα με μόνο γνώμονα την οικονομική ευμάρεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το χρήμα, τα οποία είναι ανεκτίμητα. Δεν ξέρω, τα έχουμε ξεχάσει.
1: Μα αυτοί που κυνηγάνε το χρήμα δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους, να ξέρετε, πέρα από το χρώμα του χρήματος, δυστυχώς.
2: Ναι,
1: και είναι πολλοί αυτοί στο νησί μας. Πολύ.
2: Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα πρέπει να ορθώνουμε λόγο και ανάστημα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, πάντως θέλω μία μικρούλα παρένθεσούλα για να πω ότι τους μόνιμους κατοίκους δεν τους υπολογίζει κανένας πια. Σκουπίδια μας θεωρούν, αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι τουρίστες που έρχονται εδώ πρέπει να περνάνε καλά και να βλέπουν μια αξιοπρεπή εικόνα σε αυτό το νησί. Αυτές τις δύο επισημάνσεις.
2: Ακριβώς είναι τα πράγματα και αναρωτιέμαι και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα και ασχολούνται με τον τουρισμό και όπως είπατε το χρήμα είναι που τυφλώνει και καθοδηγεί. Πώς είναι δυνατόν να μην σκέφτονται ότι αυτή η κατάσταση μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να γυρίσει μπούμεραν εναντίον του τουρισμού, αυτής της τοπικής βιομηχανίας τέλος πάντων, η οποία κυριαρχεί εδώ, έτσι αδιαφορώντας είτε για την ποιότητα των κατοίκων, είτε για τον πρωτογενή τομέα, έτσι για την παράδοσή μας, για όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που φτιάξανε τη Ζάκυνθο και εξακολουθούν να αποτελούν την ταυτότητα της Ζακύνθου, αν αυτά χαθούν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα έρχονται, όπως το λέτε και εσείς, για ποιο λόγο θα έρχονται.
1: Νομίζω
2: για να
1: ότι...
2: μέσα σε ένα τσιμεντένιο κλουβί, με μία πισίνα, και να δουν τι άλλο από αυτό το νησί.
1: Και φαγητό κακής ποιότητος.
2: Και φαγητό κακής ποιότητας, ακριβώς. Mm-hmm. Πολλές φορές μας έρχεται λέει κατεψυγμένο από την Κίνα.
1: Ακριβώς. Από την Κίνα, από την Νότια Αμερική, ναι, όντως.
2: Έτσι. Και λέει να φάμε εδώ τα παραδοσιακά εδέσματα του νησιού.
1: Λοιπόν...
2: Χάνουμε την ταυτότητά μας. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Χάνουμε το περιβάλλον μας.
1: Έχω την αίσθηση, κυρία Πρόεδρε.
2: Καταστρατηγείται η ποιότητα της ζωής μας.
1: Ναι, αυτά τα τρία που είπατε, είσαστε μέσα στο θέμα που λένε οι καθηγητές. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι λειτουργούμε με μια τυχοδιοκτική πολιτική απέναντι στην ανθρωπότητα.
2: Και φυσικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, έτσι, όπως η κτηματική υπηρεσία την οποία επισκεφτήκαμε πρόσφατα, έχουν ευθύνη για αυτά τα θέματα. Είναι αρμόδια, η συγκεκριμένα η κομματική υπηρεσία, είναι αρμόδια για τον επανακαθορισμό των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας. Αυτή η αρμοδιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για το τι άδειες δίνονται, για το πώς καταστρέφονται τοπία στη Ζάκυνθο, για το πώς φτιάχνονται μεγαθύρια μέσα στο κύμα, εκεί που σκάει το κύμα, για το πώς αποκλείονται οι τοπικοί κάτοικοι από χώρους παραδοσιακά συνδεδεμένους με τη ζωή τους. Και όχι μόνο οι ντόπιοι, οι κάτοικοι εδώ οι μόνιμοι, αλλά και οι Ζακυνθινοί που έρχονται το καλοκαίρι από άλλα μέρη στον τρόπο τους, στην πατρίδα τους και αντικρίζουν αυτή την κατάσταση και νιώθουν αποξενωμένοι, όπως και εμείς εδώ οι μόνιμοι κάτοικοι. Νιώθουμε να μας σπρώχνουν, να μας εκδιώκουν. Δεν ξέρω, μια οικογένεια, πόσο εύκολο είναι σήμερα να βρει μια παραλία να πάει με τα παιδιά της να κάνει μπάνιο.
1: Ναι. Συν το ότι πρέπει να βρει μια καθαρή παραλία για να πάει με τα παιδιά της.
2: Και καθαρή παραλία και διαθέσιμη. Λοιπόν, οι υπηρεσίες έχουν ευθύνη. Και δεν μπορούν να δικαιολογούνται ούτε ότι δεν προλαβαίνουν, ούτε ότι δεν είναι σωστά στελεχωμένες, ούτε ότι πιέζονται από τα ιδιωτικά συμφέροντα, γιατί τα ακούμε και αυτά, έτσι, ότι πιέζονται, ότι ίσως και να απειλούνται. Ας παραιτηθούν οι υπεύθυνοι, ας παραιτηθούν, εάν βρίσκονται κάτω από απειλές ή δύσκολες καταστάσεις.
1: Ή ας το καταγγείλουν. Υπάρχει, ξέρετε, και αυτή η εναλλακτική.
2: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι θα βρεθούν πολλοί να είναι μαζί τους. Έτσι. Γιατί διαφορετικά δεν ζούμε σε οργανωμένο κράτος. Και το λέω, ξέρετε, γιατί αυτές οι απειλές δεν γίνονται υπό το φως του ήλιου. Καταλαβαίνετε με τι τρόπο μεταφέρονται αυτές οι πληροφορίες.
2: Δεν είναι εύκολο κάποιος αυτό.
1: Και εμείς τις έχουμε δεχτεί κατά καιρούς. Εντάξει. αλλά στη σκιά, στο σκοτάδι, όχι στο φως. Λοιπόν, μπορούν να τα καταγγείλουν, μπορούν επίσης να τιμούν τον όρκο που έχουν δώσει με τη λογική του φοβάμαι, με απειλούν, δεν ξέρω, δεν θέλω, δεν γίνεται τίποτα. Πάμε ολοταχώς για βούλιαγμα. Και έχουν πολλαπλασιαστεί, να ξέρετε κυρία Αρβανιτάκη, οι φωνές των Ζακυνθινών και επιχειρηματιών, μικρών επιχειρηματιών, που λένε ότι δεν πάμε καλά, δηλαδή ότι ο τουρισμός έχει πάρει λάθος πορεία. Γιατί όλο αυτό
2: που
1: το ζήσατε και εσείς το ζήσαμε όλοι το καλοκαίρι αυτό. Πλήθος κόσμου, βρωμιά παντού, αντιαισθητικές εικόνες παντού, ρύπανση, υγειονομικά θέματα, τουρίστες που δεν έχουν και δεν μπορούν να αφήσουν πολλά χρήματα και καταναλώνουν αφιδώς από τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η Ζάκυνθος που θέλουμε.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς είπα και μια μέρα στον κύριο Δήμαρχο. Τον αναφέρω διότι και αυτός υπογράφει, έτσι, είναι υπεύθυνη η Δημοτική Αρχή, για τις εκθέσεις αυτές της κλιματικής υπηρεσίας που επανακαθορίζουν τα όρια των Αιγιαλού και της Παραλίας.
1: Ναι.
2: Έτσι προσυπογράφει και η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, είπα μια μέρα στον κύριο Δήμαρχο, αυτό είναι το όραμά σας για την Ζάκυνθο. Η τσιμεντοποίηση των παραλιών του νησιού. Είναι πάρα πολλές οι υπηρεσίες και οι αρχές που έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο γίνεται.
1: Ακριβώς.
2: Και φυσικά ο κόσμος και οι συμπολίτες μας θα πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους, θα πρέπει να τα δουν όλα αυτά και να αποφασίσουν σε ποια χέρια αφήνουν την τύχη τους.
1: Ναι, γιατί έχουμε μια πολιτική τριανδρία που δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, κυρία Αρβανιτάκη, που είστε και εκπαιδευτικός. Και το λέω αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός έχει έναν αυξημένο ρόλο απέναντι στην κοινωνία, όπως έχουν και οι δημοσιογράφοι και άλλα επαγγέλματα. Λοιπόν, και είναι το θέμα τι κοινωνία ετοιμάζουμε για τα επόμενα παιδιά, για τις επόμενες γενιές, τι τους παραδίδουμε, αλλά και τι αξίες τους παραδίδουμε, πέρα από την πραγματικότητα που τη βλέπουν. Λοιπόν, δεν πάμε καλά, όντως δεν πάμε καλά.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, κυρία Ξενόφου, για τις επερχόμενες γενιές, για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, έτσι, εξακολουθώ και βρίσκομαι σε αυτό το πόστο, και κάνω αυτό τον αγώνα, πολλές φορές αισθανόμενοι απολύτως μόνοι, λοιπόν, γιατί έχουμε χρέος. Έχουμε χρέος απέναντι στους νέους ανθρώπους. Τι κοινωνία, τι ζάκι θα τους παραδώσουμε.
1: Ναι. Θέλετε να δούμε μερικές από τις παρανομίες για τις οποίες κάνετε καταγγελίες, γιατί εγώ θέλω να σας πω το κομμάτι αυτό με τους αγιαλούς σε όλη την περίμετρο της Ζακύνθου. Γράφω τώρα 40 χρόνια. Δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Όποιος θέλει να την κάνει την παραλία τσιμέντο, να τη σκάψει, να τη διαλύσει, θα το κάνει. Δυστυχώς. Και δεν το πειράζει και κανείς. Και να μην σας πω ότι στο τέλος τα πολιτικά πρόσωπα τους χαϊδεύουν και για να τους πάρουν την ψήφο. Λοιπόν,
2: η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν παραθυράκια για να φαίνονται νομότυποι.
1: Ναι.
2: Έτσι. Κυκλοφόρησε και με το πρόβλημα αυτό που έγινε με την Μούκα, με αυτό το ξενοδοχείο εκεί, το τεράστιο, το τσιμεντένιο που φτάνει μέσα στο
1: κύμα. Το τραγάκι λέτε.
2: Το τραγάκι εκεί στη Μούκα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε πολύ αυτή η φράση και τη συζητήσαμε και στην κοινωνική υπηρεσία, ότι όλα είναι νομότυπα. Νομότυπα. Έτσι. Όχι ακριβώς νόμιμα. Έτσι. Φαίνονται νόμιμα. Γιατί υπάρχουν παραθυράκια, υπάρχουν τρόποι, έτσι.
1: Και γιατί νομοθετούμε και τη νύχτα καμιά φορά στη Βούλη και με άσχετα νομοσχέδια περνάμε ό,τι θέλουμε.
2: Λοιπόν, εδώ όμως έχουν συμβεί πράγματα από τα οποία ζητάμε, έτσι, ζητάμε σαφείς απαντήσεις από την κοινωνική υπηρεσία. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή εκεί της Μπούκας, άλλαξαν τα όρια του Αιγιαλού, διότι η επιτροπή, η έκθεση της Επιτροπής που έκανε αυτή την αλλαγή προφασίστηκε ότι υπάρχει μεγάλη διάβρωση της ακτής. Να πούμε, που μας ακούνε και οι ακροατές, ότι με βάση την νομοθεσία τα όρια του Αιγιαλού και της παραλίας δεν μπορούν να αλλάξουν έτσι επειδή κάποιος το θέλησε ή ένας ιδιώτης ή μια εταιρεία ή δεν ξέρω εγώ κάποιος έτσι αποφάσισε προφανώς για ίδιο όφελος να αλλάξει τα όρια της παραλίας και τα αλλάξει. Η νομοθεσία προβλέπει ότι υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Η μία προϋπόθεση μιλάει για διαπίστωση σφάλματος. Δηλαδή να αποδεικνύεται ότι η αρχική χάραξη και ο καθορισμός των ορίων βασίστηκαν σε εσφαλμένα στοιχεία ή λαθασμένη εκτίμηση της περιοχής. Ο δεύτερος λόγος θα πρέπει να είναι μια μεταβολή της οριογραμμής λόγω φυσικών ιδιών. Όταν η αυτογραμμή αλλάζει μορφή με φυσικό τρόπο με την πάροδο του χρόνου, όπως για παραδείγματος χάρη μέσω της διάγρωσης των ακτών ή της πρόσκωσης ή λόγω επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αυτό επίσης είναι μια βασική αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των ορίων. Και ο τρίτος λόγος είναι μεταβολή των ορίων λόγω νόμιμων τεχνικών έργων που μπορεί να έχουν γίνει στην περιοχή, λιμενικά έργα κλπ. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Επιτροπή θεώρησε ότι εκεί έχει γίνει διάβρωση. Όμως ούτε έκθεση από γεωλόγο υπάρχει που να αναδεικνύει ότι όντως εκεί υπάρχει διάβρωση, όπως προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να υπάρχει γεωλόγος που να κάνει αυτοψία και να διαπιστώσει ότι πράγματι έγινε διάβρωση. Και επίσης, ας δεχθούμε ότι όντως υπάρχει η διάβρωση αυτή. Πώς είναι δυνατόν σε μια περιοχή όπου υπάρχει διάβρωση να δίνεις έκταση παραλίας 10 μέτρων από το κύμα, από τον Αιγιαλό, σε μια περιοχή που λόγω διάβρωσης χρειάζεται να δοθεί η μέγιστη δυνατή απόσταση που με βάση την νομοθεσία φτάνει και τα 50 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα.
1: Ναι.
2: Πώς λοιπόν δίνεις μόνο 10 μέτρα σε μια περιοχή η οποία υφίσταται διάβρωση, όπως διαπιστώνει η ίδια η Επιτροπή. Και μάλιστα η απάντηση που πήραμε είναι ότι έτσι τα βρήκαμε, έτσι ήταν παλιά και έτσι το αφήσαμε. Μα για ποιο λόγο κάνεις την αυτοψία, για ποιο λόγο διαπιστώνεις διάβρωση και αφήνεις την οριογραμμή της παραλίας εκεί που ήτανε. Έτσι, δηλαδή, όπως και ρωτάμε στο έγγραφο το οποίο παραδώσαμε, η φυσική ακτογραμμή και τα γεωλογικά φαινόμενα καθορίζουν τη χάραξη ή η πολυδομική υφιστάμενη κατάσταση καθορίζει τα όρια γέλου και παραλίας. Και μάλιστα, για ποια υφιστάμενη κατάσταση μιλάμε? Για αυτήν που υπάρχει στο Τσιλιβί, όπου εκεί είναι εντός οικισμού και εντός ορίου πόλης η οριογραμμή αυτή. Στην περιοχή της Μούγκας αναφέρεται στην έκθεση ότι είναι εκτός οικισμού. Πώς λοιπόν τραβάς μια γραμμή, μια υφιστάμενη κατάσταση και την προχωράς μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο το οποίο είναι εκτός οικισμού? Είναι προφανές γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Και είναι απαράδεκτο να βλέπουμε αυτό το τέρας, το τσιμεντένιο τέρας, το οποίο έχει χτιστεί εκεί, να φτάνει μέχρι το κύμα. Επίσης,
1: πριν φύγετε από αυτό το θέμα, ναι, θέλω να πω ότι αν η Επιτροπή ενδιαφέρεται για τις περιοχές που έχουν υποστεί διάβρωση, δεν μπορεί να το κάνει επιλεκτικά, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία στη Ζάκυνθο που συμπολίτες μας έχουν χάσει τη γη τους και για αυτούς δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Και ναι, ένα μόνο σημείο θέλω να πω, επειδή το γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια, στον Άγιο Σώστη στη Λιθακιά. Και για την ακρίβεια λίγο πιο πριν το λιμανάκι, στο σημείο εκείνο που είναι ο δρόμος που ανεβαίνει, που φεύγει από το Λαγανά και πηγαίνει προς τη Λιθακιά, εκεί που τρέχουν τα νερά μονίμως, ξέρετε, στο Βεζάλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν στο Βεζάλ έχει φάει όλη η θάλασσα, όλη την αμμουδιά και τώρα κατατρώγει κομμάτια της ακτής, που δεν είναι πλέον ακτή, είναι ιδιοκτησίες εκεί. Ένα παράδειγμα απλά λέω, γιατί για εκεί δεν ενδιαφερόμαστε και υπάρχει μονόπλευρο ενδιαφέρον?
2: Ακριβώς. Τι να πούμε. Νομίζω ότι κάθε νοήμων πολίτης που μας ακούει μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, μακάρι στη Ζάκυνθο να υπήρχαν 50 περιβαλλοντικοί σύλλογοι και όλοι μαζί να αντιδρούν σε όλα τα κακώς κείμενα. Μπας και λίγο μαζευτούμε. Διότι αυτό σηματοδοτεί που κάνουμε την καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος και η Ζάκυνθος που έχει καταστραφεί και καταστρέφεται επανειλημμένα από τους σεισμούς, δεν έχει τόσα πολλά αρχαία να δείξει, στηρίζεται στο φυσικό της περιβάλλον για να έχει αυτή την τουριστική ανάπτυξη. Την κακώς νοούμενη, ναι. Αλλά
2: αυτή
1: και αυτό,
2: ομορφιά,
1: ναι, και αυτό πάμε να το καταστρέψουμε, αυτό είναι το θέμα.
2: Στη φράση την ωραία που είπατε στο όλοι μαζί, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ήδη υπάρχει άλλος ένας σύλλογος ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας και από κοινού παραδώσαμε αυτά τα έγγραφα στην κοινωνική υπηρεσία. Είναι ο σύλλογος
1: του Συνταξιούχος.
2: Ναι. Και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν και άλλες ομάδες, έτσι, και άλλοι πολίτες οι οποίοι θα συστρατευτούν σε μια προσπάθεια να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την κατηφόρα.
1: Ναι. Και αυτό ήταν ένα παράδειγμα που σχολιάσατε και σχολιάσαμε μαζί σήμερα. Είναι πολλά που έχουν συμβεί στις ακτές της Ζακύνθου και επειδή πάρα και το όνομά σας είναι καθαρά νερά, θέλω να πω ότι φέτος η ρήπανση στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη και στις παραλίες ξεπέρασε κάθε όριο. Και αυτό αποδεικνύεται με ένα πράγμα και μόνο, από τις μυρωδιές που η μύτη μας μυρίζει όλο το 24ωρο.
2: Εντάξει, είναι πολύ θλιβερό αλλά αναμενόμενο, έτσι, διότι τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί δεν έχουν γίνει. Επομένως, ήταν αναμενόμενο ότι και φέτος θα ζούσαμε ένα καλοκαίρι μέσα στα λίμματα, έτσι, και μέσα σε όλες αυτές τις ωραίες μυρωδιές, αντί για μπουγαρίνι,
1: ναι,
2: έτσι. Μυρίζει βοτρολίματα η Ζάκυνθος.
1: Όλο το 24ωρο και πολύ περισσότερο τη νύχτα.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι πάρα πολύ επιβαρημένες, κάποιες άλλες λίγο λιγότερο.
1: Και η πόλη.
2: Αλλά το πρόβλημα
1: και η πόλη, να ξέρετε, μυρίζει τη νύχτα λίματα.
2: Και η πόλη, βεβαίως. Αφού συνδέονται δηλαδή τα λίματα με τα όμβρια.
1: Δεν υποτιμώ τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά και η πρωτεύουσα του νησιού μας να βρωμάει ανά πάσα ώρα και στιγμή, μα δεν είναι. Αυτό ούτε, να ξέρετε, στον τρίτο κόσμο δεν συμβαίνει αυτό, επειδή εκεί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος πλούτος. Τέτοια βρωμιά δεν υπάρχει στον τρίτο κόσμο. Αυτό που ζούμε εδώ στη Ζάκυνθο είναι πρωτοφανές. Και είναι απορίας άξιων, γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που αντιδρούν. Και εγώ θέλω να πω και μία ακόμα απορία μου. Καλά, αυτές οι αρχές του τόπου και στα γραφεία που κάθονται, ειλικρινά τι κάνουν? Αυτά είναι τα ερωτήματά μου, είναι και σαν πολίτη. Τι, δεν βγαίνουν έξω να μυρίσουν αυτοί, τι ωραία που μυρίζει το νησί μας?
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Δεν το, όχι, ακαδημαϊκά τη βάζω την ερώτηση, να την απαντήσουν οι πολίτες μας. Και οι ίδιοι να βγουν να το απαντήσουν. Δηλαδή κάθονται στα γραφεία, ωραία, έχει το air conditioning εκεί, η δροσούλα. Δεν βγαίνουν έξω να περπατήσουν.
2: Να μας απαντήσουν οι ίδιοι.
1: Σε ποια περιοχή άρχουν να δουν και τι άρχοντες είναι. Δεν επιτρέπεται να έχουμε άρχοντες σε περιοχές που μυρίζουν παντού λίματα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη πρωί-πρωί, γιατί δεν κάνει σε μέσο ενημέρωσης. Αλλά είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει.
2: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και υπάρχει και κίνδυνος, έτσι.
1: Υγειονομικός.
2: Βεβαίως, υγειονομικός κίνδυνος. Είδατε με την καθυστέρηση που έγινε, που δεν έγινε σωστά η μειοκτονία, το χρόνο που έπρεπε να γίνει, πόσα κρούσματα λεπτοσπύρωσης είχαμε φέτος.
1: Ο αγώνα καθημερινά δίνω με τα ποντίκια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και το λέω αυτό, κυρία Αρβανιτάκη, το κυριολεκτικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ, ειδικά που βρισκόμαστε εμείς στο ποτάμι, αλήθεια σας λέω, δίνουμε αγώνα κάθε μέρα να μην μπουν τα ποντίκια από πόρτες και παράθυρα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι ψόφια ποντίκια παντού. Και το τρίτο, δίνω αγώνα με τις αρχές του τόπου για να κάνουν μειοκτονία με συνεχή δημοσιεύματα. Και αν δεν δείχνεται η μειοκτονία και χρειάζεται κάτι άλλο, αυτός ο ΕΟΔΗ πού είναι? Ήρθαν στη Ζάκυνθο δύο άτομα για να μας μοιράσουν μόνο αφίσες? Μα δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα σε ένα οργανωμένο κράτος της Δύσης που θέλουμε να λεγόμαστε.
2: Εμπεγμός. Εμπεγμός είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τη λύπη μου εγώ θέλω να εκφράσω, γιατί δεν θέλω να τα λέω αυτά. Θα ήθελα να είναι αλλιώς το νησί που ζω. Δεν ήθελα να λέω όλα αυτά. Υποθέτω κι εσείς σας οδήγησε
2: φυσικά
1: η ανάγκη να βγάλετε ανακοινώσεις.
2: Βέβαια. Γιατί να μην χαιρόμαστε ξένια στα το όμορφο καλοκαίρι στο νησί μας.
1: Ναι.
2: Έτσι, και να καθόμαστε καλοκαιριάτικα, να τρέχουμε σε υπηρεσίες και να κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες χωρίς κανένα ίδιον όφελος. Έτσι, γιατί αν έρθει και κάποιος να μου πει ναι, ότι το κάνεις γιατί έχεις να καρποθείς αυτό, εντάξει, να το κατανοήσω.
1: Το ξέρουμε για τα καθαρά νερά ότι το κάνουν αυτό από το γεγονός ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση.
2: Από το γεγονός ότι δεν πάει άλλο. Από την αγάπη για τον τόπο μας. Με έχουν πολύ πει ότι δυσφημίζετε το νησί μας, δεν το αγαπάτε. Μα ακριβώς επειδή το αγαπάμε, αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ακριβώς γιατί αγαπάμε την Ζάκυνθο.
1: Αυτοί που λένε ότι δυσφημίζουν το νησί αγαπάνε μόνο την τσέπη τους, εγώ νομίζω. Έτσι. Την τσέπη τους και την ακριβώς. Εξουσία, τίποτα άλλο. Τα υλικά αγαθά σκέφτονται.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Ξέρω ότι σας βρίσκω σε δύσκολη ώρα και δεν θέλω να σας επιβαρύνω πολύ. Θέλω να
2: περιμένουμε απαντήσεις πάντως. Περιμένουμε απαντήσεις και πιστεύω να τις πάρουμε έγκαιρα, διότι από την εκτιματική υπηρεσία δεν πήραμε τις διαβεβαιώσεις που περιμέναμε ότι θα πάρουμε, ότι θα έχουμε δηλαδή τις απαντήσεις έγκαιρα όπως θα επιβάλλεται η υπηρεσία να μας δώσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν απαντήσεις, όχι για μας συγκεκριμένα μόνο, απαντήσεις προς τον Ζακυνθινό λαό.
1: Ναι.
2: Γιατί τα ερωτήματα που θέσαμε, έτσι.
1: Είναι και όλων μας ερωτήματα.
2: Ακριβώς. Είναι ερωτήματα όλων των μόνιμων κατοίκων της Ζακύνθου.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις.
1: Θα περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον να μας τις δημοσιοποιήσετε, διότι αν πάρουμε και την εμπειρία που έχουμε από τις ερωτήσεις στη Βουλή, δίνονται κάτι απαντήσεις που ντρεπόμαστε για την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας σε αυτόν τον τόπο για να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά.
1: Θερμά και εγώ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, μας ενημέρωσε με αφορμή την αλληλογραφία που άνοιξε με υπηρεσίες, με σκοπό να δούμε τα κακό σκήμενα, όπως όλες αυτές οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις θάλασσές μας, στις ακτές μας, στους αγιαλούς μας και όχι μόνο, και να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε από αυτά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο διευθυντής του ΙΕΚ, που έχει πάρει τώρα το όνομα ΣΑΕΚ, για τις νέες αδικότητες και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος στο νησί μας. Έδωσε χρήσιμες πληροφορίες, θα τον ακούσουμε και όσοι θέλετε το κάτι παραπάνω μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία εκεί.
3: Κύριε προϊστάμενε, να κάνουμε λάθος αυτά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
4: Κατάστασης.
3: Γεια σας. ΣΑΕΚ τα αρχικά σημαίνουν
4: σχολές ανώτερες επαγγελματικές
3: καταστολές.
4: Από εδώ και δύο χρόνια τα πρώην
3: Ινστιτούτα, ναι. Ποιες είναι για να ξέρει και ο κόσμος.
4: Έτσι, ναι. Αυτή η ειδικότητα εξετάζεται με τη Επειδή το πανότερο πτυχίο δεν υπάρχει ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευση, και μπορεί να του δίνει δυνατότητα η νομοθεσία να ανοίξει ένα δικό του Ινστιτούτο.
3: Ναι.
4: Έχουμε μια ειδικότητα τεχνικό κομματική τέχνη.
3: Κομματήριο δηλαδή, για κούρεμα.
4: Κομματές,
3: ναι.
4: Με άλλη ειδικότητα τεχνικό μαγειρική τέχνη, άγειρα σεφ.
3: Ωραία.
4: Χρήσιμη
3: αυτή για όλους μας.
4: Έχουν γνωστέ σε όλες με
3: τα τουριστικά.
4: Με τα τουριστικά, με την προσφορά και στον συνάδελφο και εκτός από το τουριστικό τομέα και από την τοπική μας κοινωνία.
3: Ναι, ναι.
4: Αποκτώντας την μεγάλη εξειδίκευση.
3: Είναι 2 χρόνια η σχολή, το τμήμα αυτό.
4: Η κατάρτιση, η σχολή είναι 2 χρόνια.
3: Ναι, 4 εξάμηνα. Όχι, 2 εξάμηνα.
4: Το κάθε χρόνο σχολείται σε 2 εξάμηνα.
3: Ναι.
4: Τελειώνοντας τα 4 εξάμηνα θεωρητικής εργαστηριακής κατάρτισης, ακολουθεί ένα εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.
3: Ναι.
4: Ανάλογα με το τομέα που έχουν ακολουθήσει οι καταρτιζόμενοι, πηγαίνουν και πηγαίνουν σε αντίστοιχους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, έτσι ώστε να διδαχτούν να εξασκήσουν το σύμβαση που αποκτήσαμε στην πράξη.
3: Ναι. Αυτά είναι τα τμήματα τα καινούργια που μας είπατε.
4: Τα καινούργια τμήματα είναι 55,
3: τα έχουμε τα παλιά.
4: Στην ιστοσελίδα, έχουμε ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα Science and Info.
3: Ναι.
4: Μπορεί να δει τις ειδικότητες. Υπάρχει και ένα σύνδεσμο σε τι άκρη να ανοίξουν, όπου μπορούν να κάνουν αίτηση επιλογής ηλεκτρονική.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο διευθυντής του ΙΕΚ Ζακύνθου, ΣΑΕΚ λέγεται τώρα, ο κύριος Πίνος, και έδωσε όλες τις πληροφορίες για τα παιδιά που θέλουν να μείνουν στη Ζάκυνθο να κάνουν εδώ κάποιες σπουδές. Ενδεχομένως κάποιοι δεν πέρασαν στις ανώτατες σχολές και θέλουν να επιλέξουν κάτι από αυτά. Ας ενημερωθούν και ας κάνουν τις επιλογές τους. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε, είναι 1:21 η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Μεσημέρι, απόγευμα. Απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Στο γνωστό μέρος, στη γνωστή ώρα περίπου. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 μεγάκυκλους, αλλά φυσικά και μέσω του διαδικτύου, που αλλού, σε όλο τον πλανήτη. Είμαι ο Δημήτρης Ζοπέτας και μαζί θα πάμε να βγούμε στο ξέφωτο, το σημερινό ξέφωτο. Θα περάσουμε μέσα από περιέργειες διαδρομές, μονοπάτια, διότι λένε πως η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Και αν είναι έτσι, τότε το ποδόσφαιρο ίσως να είναι η πιο ειλικρινή μορφή της. Γιατί στο ποδόσφαιρο

όπως και στη ζωή, άλλο αυτό που πιστεύεις και άλλο αυτό που τελικά συμβαίνει. Διότι η μπάλα έχει τη δική της φιλοσοφία. Δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος, δεν κοιτάζει ονόματα, δεν διαβάζει συμβόλαια, κυλάει και αποφασίζει.

Και κάπου εκεί αρχίζει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν αρχίζει και το δικό μας μάτς εδώ, στο κλασικό ντερμπί της Ακίνθου. Είναι μια πραγματικότητα, συνεχίζουμε κανονικά. Το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε σήμερα, δεύτερη ημέρα εκπομπών για το 2026-2027. Συντονιστείτε και δεν θα χάσετε. Διότι όπως και στο ποδόσφαιρο, εδώ πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο. Υπάρχει ο ήρωας του τελευταίου λεπτού. Υπάρχει ο προπονητής που έγινε σοφότερος επειδή κέρδισε, ή ακόμη και ο άσχετος επειδή έχασε. Και υπάρχει και η εξέδρα που ξέρει τα πάντα, μέχρι να έρθει η ώρα να καθίσει η ίδια στον πάγκο. Τελικά έχουν όλοι δίκιο. Απλώς όχι όλοι την ίδια στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή, και έχουμε προαναγγελίες παιχνιδιών Β' Εθνικής Κατηγορίας. Έχουμε πρεμιέρα, παιδιά, το Σαββατοκύριακο αυτό, και η ομαδάρα μας, η Ζακενθάρα μας, κάνει πρεμιέρα μακριά, φυσικά, έτσι, μακριά από το νησί. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα είναι μακριά από το νησί. Αλλά παίζουμε εκτός έδρας, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χρυσούπολη, με αντίπαλο τον Έστω Χρυσούπολης, την Κυριακή στις 4 η ώρα, παιδιά. Το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία, σε αυτή την αναβαθμισμένη Β' Εθνική Super League 2. Θα μιλήσουμε για το μάτς, θα μιλήσουμε αγωνιστικά, να δούμε τι γίνεται, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα, τι ακριβώς έχει κάνει ο νέος προπονητής, ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος βέβαια δεν είναι μάγος ο άνθρωπος, 2-3 μέρες είναι στο νησί, δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά το μόνο που μπορεί να αλλάξει και το μόνο που μπορεί να κάνει καλύτερο είναι φυσικά, πάνω απ' όλα, την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών μας. Αυτών των ποδοσφαιριστών που φοράνε την τιμημένη φανέλα μας του Αμπζάκητος. Αρχίζει το μάτς στην Β' Εθνική Κατηγορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, το δικό μας μάτς της Β' Εθνικής Κατηγορίας έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα έχουμε και το τυπικό σκέλος της υπόθεσης. Λοιπόν, χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι εδώ, από το νησί της Ακίνθου, από το όμορφο Τζάντε, που εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν το λες και όμορφο αυτή την περίοδο, ασχετά αν είναι καλοκαίρι ακόμη και κάνει ζέστη, δεν είναι όμορφο το νησί μας. Το νησί μας είναι όμορφο όταν δεν έχει τουρισμό. Συγγνώμη για αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το νησί καθημερινά περνάει τη δική του δοκιμασία, με λίμματα, με βοθρολίμματα, με υπερτουρισμό, με σκουπίδια, με χίλια δύο πράγματα τα οποία του δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο μπορούν να μην το βλέπουμε εμείς τώρα, αλλά αν αυτό το νησάκι είχε φωνή να μιλήσει, τι πιστεύετε ότι θα μας έλεγε, παιδιά? Τι πιστεύετε ότι θα έλεγε το άνθος της Ανατολής κατά τους ενετούς? Εχθές είχαμε πάλι ένα σοβαρό ατύχημα εκεί στο δρόμο, το κεντρικό του των αμπελοκήπων Λαγανά, κοντά στο Γαλινό. Δύο τουρίστες συγκρούστηκαν με όχημα,
το οποίο παραβίασε από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και δύο νέοι άνθρωποι δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή. Αυτό λέει η τελευταία πληροφόρηση από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει ήδη και πριν ακόμη αρχίσει η εκπομπή από όλο το φάσμα του νησιού μας, από την Ζάκυνθο φυσικά, από την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, να δώσουμε χαιρετισμούς φυσικά στα αδέλφια μας, στους απόδημους που ζουν εκτός του νησιού, εκτός Ελλάδος, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Ασία, συγγνώμη, Αυστρία θέλω να πω. Γιατί... σε όλους αυτούς που αγαπάνε το νησί, βρίσκονται μακριά, αγαπάνε φυσικά και την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, δυσανασκετούν, στενοχωριούνται, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε έδρα. Δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδό μας, να χαρούμε κι εμείς, να γελάσει λίγο το χυλάκι μας.

0: περίεργα πράγματα αυτά που συμβαίνουν, αλλά είναι μια πραγματικότητα την ίδια ώρα που εδώ εμφανίζονται καταγγελίες περί σκανδάλων, διάφορα πράγματα, γίνεται ένας χαμός. Τώρα τι να πρωτοκάμει και δημοτική αρχή, το δημοτικό στάδιο να φτιάξει ή άλλα πράγματα. Εμείς ζούμε στο δικό μας το όνειρο, έτσι. Εμείς οι απλοί άνθρωποι που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, που αγαπάμε τον αθλητισμό, που αγαπάμε αυτή την ομάδα, άνοιγε τελώς. Ιστορική πρεμιέρα στη Super League 2 για την ομάδα μας στην Χρυσούπολη για το πρώτο βήμα, λέει η εφημερίδα Αρμής. Όλοι οι παίχτες στη διάθεση του Αμανατίδη, η τρίτη συμμετοχή στη Β' Εθνική Κατηγορία για την ομάδα μας. Αυτή η φορά όμως η Ζάκη τους επιστρέφει με διαφορετικές φιλοδοξίες. Από τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, η Ζάκη τους άφησε πίσω της Πύργου, Άρη Πετρούπολης και Εθνικό. Γιορτή με αστερίσκο, η μεγάλη επιτυχία επισκιάζεται από την έλλειψη έδρας. Χωρίς το σπίτι, η Ζάκη τους είναι μισή. Σε κρεμότητα ακόμη η αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Ο Αμανατίδης στον πάγκο, λίγες ημέρες δουλειάς, μεγάλη πρόκληση της πρεμιέρας. Σήμερα αναχώρησε η αποστολή για τη Βόρεια Ελλάδα. Ψάχνουμε ξενοδοχείο, νομίζω ότι βρήκαμε. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα τα πούμε εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Έχουμε και κύπελο Ελλάδος. Χθες είδα ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα η Νικάρα? Βάλ το ρέπα, βάλ το ρέπα. Βάλε εκεί το δοκάρι που είχε ο Παύλος ο Έπας, το φιλαράκι μου. Δεν το έβαλε όμως. Αλλά ήταν με ψηλά το κεφάλι για την Νίκη Βόλου, που η Νίκη Βόλου φέτος δείχνει έτσι ότι θα είναι μια ομάδα που θα πάει μέχρι τέλος για την διεκδίκηση το ενός από τα δύο εισιτήρια για την Super League 1. Θεοφωνικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για γυναικείο ποδόσφαιρο λίγο αργότερα. Θα μιλήσουμε για Ζακύνθου, γιατί δεν είπαμε αρκετά πράγματα χθες. Το μόνο που είπαμε, ότι είπαμε για τη διοικούσα επιτροπή, αυτό και αυτό, αλλά δεν έχουμε πει λίγα παρασκηνιάκια, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τον γυναικείο πληθυσμό πάνω απ' όλα. Έχουν προτεραιότητα οι γυναίκες εδώ στην εκπομπή, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός. Χαιρετίζω όλους τους απάνταχου φίλους της εκπομπής, φυσικά τους φίλους του ΑΠ Ζάκυνθος, ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο, ανά τη Ζάκυνθο. Έχουμε διαιτητές, έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Συντονιστείτε λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινή. Η μπάλα στη σέντρα, τα μικρόφωνα ανοιχτά και οι απόψεις απέναντι. Νίκο, κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και... Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και τα παιδιά έτσι που στηρίζουν την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια και είναι δίπλα στο κλασικό ντέρμπι. Διότι χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν η δουλειά με τίποτα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Τάκη τον Κλαβά με τον Μάγκο στην παραλία του Ζηλβή, τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο, τον Μπίλι, τον φίλο μας με τα γυάλινα κάκελα στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Φυσικά την πιτσαρία Ντελάρτε του φίλου μου του Στάθη του Μπάστα, ο οποίος εχθές με πήρε και μου ευχήθηκε. Φούνος του Κόους, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας. Χαιρετίζω το Νήσι το φίλο μου πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε το Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα Μουζά Μαρτενέκο 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα και Λαζάρη και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάριο 117, κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο, αυτοκίνητο εδώ κοντά στη γειτονιά μας, έτσι. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρωμα 83. Πάμε και στο πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, στο δρόμο του αεροδρομίου. Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λομποτέσης, τηλέφωνο 2650-44503. Και από εκεί στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι, Ανδρέας Παπανδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων. Και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρι-Κρι στη Ζάκη. Εδώ χαιρετίζω αυτά τα δύο παλικάρια και το υπέροχο εκεί προσωπικό. Ακαδημία Ψάκυνθος, στο δημοτικό στάδιο έχουν αρχίσει οι εγγραφές ήδη. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-98-23-056. Και από εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη το Βάρτζελη, στο Σαρακινάδο, οικολογική, γεωρική, φυτοφάρμακα, αγροφόδια, λεπάσματα, ζωοτροφές. Πάτα κοντά μας, κοντά στους αγρότες περισσότερο. Πάμε και στην διανομή πετρελαιοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσε. Και από εκεί στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλης, στα Ντουρέιτα. Στρωματοποιία ζακίτου στο κάτω γεραγαλείο, φίλος μας ο Παναγιώτης ο Στράνιες. Κατασκευάζει για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό του φυσικά χώρο, τηλέφωνο 2650-061-429. Και από εκεί στην εμπορική και εγκλάβας Διόνυσος Πάκαλης Μάριος στην Αγγλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά, πισίνας. Τροφοδοσίες καταστημάτων εστιατορίων ξενοδοχείων, τηλέφωνο 2650-41-381. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, πάντα δίπλα μας, ο Γιάννης, ο φίλος μας. Και από εκεί στο Θοδωρή των Ξένο, Βένους, Μπισμπάρ στο Τσιλιβί. Μέσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Με σεβασμό στον πελάτη, ποιότητα στα προϊόντα μας, σας συναγώνησες τιμές, τηλέφωνο 2650-23-491. Πάμε και στο Καλλίνικο. Παραγωγή ίνου, παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο. Εκεί βρίσκεται ο φίλος Μωσάκης ο Βούλτσος με την οικογένειά του. Σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Καλλίνικο. Τηλέφωνο 697-899-5442. Πάμε και στο Ακροπολείο Πηλικά, Κάλβο 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος από το 1972. Λειτουργία του κατάστημα. Φύσιος Νάτε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και ιστοθεραπεία, επελματογράφημα στην Οδό Κάλβο 110 και Τέμπο Νέρα Γωνιά. Φίλος Νίκος Κουρούμαλος. Και από εκεί στο διαχρονικό, στο Σκουλικάδο, ταβέρνα διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, ζακετινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του νησιού. Τηλέφωνο 2650-62-174. Χαιρετίζω το φίλο μου και την υπέροχη οικογένειά του. Να είστε καλά, παιδιά. Χαιρετίζω το φιλαράκι μου, τον Τένι, τον Πέτα. Λόγω δουλειάς, λέει, δεν σε έχω ακούσει ακόμα. Μέτσο, λέει, χαιρετίσματα στους απέναντι τώρα, λέει, που σε ακούω και έτυχε. Χαιρετισμού στα παιδιά των απέναντι. Και αυτά τα παιδιά, αλλιώς είχαν ονειρευτεί την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αλλιώς είχαν ονειρευτεί, είχαν κάνει άλλα σχέδια για την ομάδα μας. Αλλά τελικά δεν πρέπει να σχεδιάζουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε σχέδια, γιατί ο Θεός γελάει. Τώρα βέβαια ο Θεός δεν γελάει, ο Δήμος γελάει. Γιατί αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει όλα εμείς, ότι θα παίζαμε με την Ελλά Σύρου εδώ στο γήπεδό μας, ότι θα είχαμε κόσμο, οι απέναντι θα είχαμε μαζέψει εκεί, θα γινόταν χαμός. Έτσι, και τελικά τίποτα από όλα αυτά. Θα μας πιάσει ο χειμώνας, θα μας πιάσουν οι βροχές και ούτε απέναντι, ούτε και εμείς από την άλλη κερκίδα δεν θα μπορέσουμε να δούμε την ομάδα μας. Γιατί ρε, γιατί? Γιατί να το περνάμε μόνο εμείς αυτό? Γιατί να βλέπω άλλα γήπεδα? Είδα σήμερα το δημοτικό γήπεδο του Παθρακικού, εκεί που θα γίνει που θα κάνει πρεμιέρα ο Παθρακικός. Τι ωραίο γήπεδο, ρε. Τι σημαζεμένο γήπεδο. Γήπεδο Super League 2, έτσι, με προβολής, με εξέδρες, με σκέπαστρα, με φυσικό, έτσι, ωραίο χλωτάπιτα. Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί. Τι ωραία πράγματα. Και εμείς μέσα στη μιζέρια, μέσα στη συμφορά, να κλαίμε το μαύρο μας το χάλι. Βέβαια, το μαύρο το χάλι δεν είναι δικό μας, αλλά πέφτει στις πλάτες μας όλο αυτό το βάρος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή, έτσι, το να μην έχουμε γήπεδο. Είμαστε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Αλλά ποιος να ντρέπεται. Αλήθεια λέω, παιδιά. Άλλα σχέδια είχαμε όλοι μας. Ότι την τρίτη αγωνιστική θα παίζαμε στο γήπεδό μας, έτσι, ωραία, με την Ελλάδα Σύρου. Γλέντια πράγματα, γιορτινή ατμόσφαιρα, γεμάτο το γήπεδο, κόρνες, χαρτάκια, ωραία πράγματα. Εντάξει, για τη μικροφωνική δεν λέω τίποτα, εντάξει. Δεν έχουμε γήπεδο, δεν μου λέτε μικρόφωνο.
1: Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι, παίξε υπεύθυνα. Μισό λεπτάκι να κλείσω λίγο εδώ πέρα το σύστημα. Γιατί παίζει από ό,τι βλέπω εδώ μόνο του. Γιατί μπαίνει αυτόματα όλη αυτή η ιστορία εδώ. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για το γήπεδο. Εντάξει, τα λέμε συνέχεια, καθημερινά. Γινόμαστε και γραφικοί. Κουράζουμε τον κόσμο, κουραζόμαστε κι εμείς. Αλλά δεν μπορεί να φύγει αυτή η σκέψη από το μυαλό μας επουδενή. Δεν μπορεί να φύγει αυτή η αρνητικότητα από πάνω μας, άσχετα αν η Ζακυνθάρα μας, η ομάδα μας κάνει πρεμιέρα την Κυριακή. Δεν φεύγει αυτή η αρνητικότητα με τίποτα. Είμαστε λουσμένοι με το αρνητικό φως. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, δοθήσεις της ευκαιρίας, πρέπει να τονίσω κάτι. Βγάλαμε χθες τον Αντρέα του Τραφιλίδη, μπράβο του, προς τιμή του, το παιδί έκανε ό,τι μπορούσε, επανέφερε το χορτάρι στις κανονικές για την εποχή συνθήκες. Μίλησαμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος βέβαια είναι και ζακιθάρα πάρα πολλά, βετεράνος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Αλλά βρε παιδιά, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, θα έλεγα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν έχουμε έδρα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και επειδή, ας πούμε, ήρθε το χορτάρι στην κανονική του διάσταση, θα πρέπει αυτό να το γιορτάζουμε, να το πανηγυρίζουμε, ότι έχουμε ένα όμορφο γήπεδο, ένα στολίδι. Μα τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον το γήπεδο, το στολίδι, όταν δεν μπορεί η ομάδα μου να το χρησιμοποιήσει? Τι να το κάνω να το βλέπω? Δηλαδή, για τα αυτονόητα πρέπει να πανηγυρίζουμε? Και δεν αναφέρομαι φυσικά στον Αντρέα τον Τριανταφυλλίδη με τίποτα, γιατί το παιδί έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά τις τελευταίες 15 μέρες. Αλλά είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα? Δηλαδή, κάθε χρόνο το γήπεδο τέτοια εποχή, Σεπτέμβριο, ήταν χαλή. Τι έπρεπε δηλαδή να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε ένα χαλί? Ωραία. Και τώρα από την καταστροφή ξαναγυρίσαμε πάλι στην πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, είναι το δεδομένο. Άρα λοιπόν, γιατί πρέπει να πανηγυρίζουμε και να ανεβάζουμε φωτογραφίες ότι το γήπεδο είναι μια χαρά? Μπορούμε να παίξουμε μπάλα σε αυτό το γήπεδο? Δεν μπορούμε. Άρα για ποιο λόγο ποστάρουμε και ανεβάζουμε φωτογραφίες και πανηγυρίζουμε ότι το γήπεδο είναι μια χαρά και όλα αυτά? Δεν το έχω καταλάβει. Είμαι κάπου λάθος? Τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα? Ωραία. Πάντα τέτοια εποχή το γήπεδο ήταν χορτά, ήταν χαλί. Ήταν πραγματικά χαλί το γήπεδο. Έτυχε τώρα να έτυχε αυτή η αναποδιά, ότι κάηκε από την κάμπια, το έφαγε η κάμπια, το έφαγε, κάηκε από το λίπασμα, δεν ξέρω κι εγώ από τι μπορεί να συνέβη όλο αυτό. Και το Τριανταφυλλίδης πραγματικά το παιδί έβαλε πλάτη και έφερε το γήπεδο στην κανονική του διάσταση πλέον, το χορτάρι. Όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το χαρούμε, δεν μπορούμε να χαρούμε αυτό το γήπεδο, γιατί το γήπεδο δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε επουδενή να λέμε μπράβο και μπράβο και μπράβο για τα αυτονόητα. Δική μου άποψη είναι αυτή, έτσι.
2: Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά να κάνω...
0: Το χορτάρι έτσι είναι. Τώρα είναι σε μια εποχή που πραγματικά πρασινίζει, όταν θα πέσει σε λίθαργο, δηλαδή το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, θα θέλει επισπορά και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα χρόνια το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Το θέμα όμως είναι ότι η Δημοτική Αρχή και όσοι είναι δίπλα στη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να πανηγυρίζουν γιατί το χορτάρι είναι πράσινο, θα πρέπει να χαμηλώσουν το κεφάλι και να σκεφτούν ότι αυτή η ομάδα, αυτός ο κόσμος, αυτή η διοίκηση δεν μπορεί να χαρεί με τίποτα το πρωτάθλημα της Super League 2. Και η ευθύνη δεν είναι ούτε της ομάδας, ούτε του κόσμου, ούτε της διοίκησης, ούτε των παιχτών. Η απόλυτη ευθύνη είναι στον ιδιοκτήτη και η ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου χώρου είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι ο Στασινόπουλος, αν είναι ο Τσουρουνάκης, είναι ο Στασινόπουλος. Ωραία. Εγώ με τον Στασινόπουλο δεν έχω τίποτα και καφέ πίνω και φίλος μου είναι. Και έχουμε και μια εγκάρδια έτσι συνομιλία, όποτε και να βρεθούμε. Όμως εγώ είμαι απέναντι αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει, διότι εμένα προσωπικά με θλίβει όλο αυτό το γεγονός ότι το γήπεδο δεν είναι έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του και δεν με ενδιαφέρει τι έκαναν οι προηγούμενοι, γιατί αν πάμε το τι έκαναν οι προηγούμενοι θα χάσουμε το λογαριασμό, διότι θα πάμε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα ρωτήσουμε την προηγούμενη και η προηγούμενη θα μας πει μα έτσι το παρέλαβα από την πιο προηγούμενη, και θα πάμε στην πιο προηγούμενη και θα μας πούν ότι έτσι το παρέλαβα από την πιο προηγούμενη, και θα πάμε στην πιο προηγούμενη και θα μας πούν αυτοί ότι έτσι το παρέλαβαμε από την πιο προηγούμενη, και θα πάμε πίσω αιώνες. Οπότε λοιπόν οι έχοντες στην εξουσία αυτοί κρίνονται, δεν κρίνονται αυτοί που είχαν την εξουσία.

Δηλαδή, να το πω διαφορετικά με έτσι. Με άλλη έννοια, έτσι. Να πω, ας πούμε, για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, έτσι. Ωραία. Ένα δημόσιο χρέος το οποίο ξεκίνησε το 1975 μετά την μεταπολίτευση, 1974-1975, και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Δηλαδή, το 1975 είχαμε ένα δημόσιο χρέος 24 δισεκατομμύρια, το 75, και το 2000 τώρα έχουμε 420 δισεκατομμύρια. Αν πάμε λοιπόν με τη διαδικασία ότι να μας πει ο Μητσοτάκης ότι, παιδιά, εντάξει, το χρέος είναι τόσο, αλλά οι προηγούμενοι το άφησαν τόσο, και να πάμε μετά στο Τζίπρα και να μας πει ότι το χρέος το ήταν τόσο, οι προηγούμενοι το είχαν αφήσει τόσο, και να πάμε μετά στο Σαμαρά, να πάμε στο Γιώργο του Παπαδρέου, να πάμε στο Κωνσταντίνο Καραμαλή, στο Σιμίτη, στο πιο πίσω, στον Παπανδρέου, τον Ανδρέα και το καθεξής. Να βγάλουμε άκρη. Το ίδιο συμβαίνει και με το γήπεδο. Και το ίδιο συμβαίνει με το γήπεδο. Αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτοί κρίνονται αυτή τη στιγμή. Ας πρόσεχαν, θα πω εγώ. Έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, πιο μελετημένοι, και έπρεπε να είχαν σχεδιάσει, να είχαν κάνει διαφορετικό σχεδιασμό από τη στιγμή που γνώριζαν από τον Μάρτιο ότι η Ζάκυνθος, η ομάδα, έχει πολλές πιθανότητες να ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια σύσκεψη και να πει ο Δήμαρχος, μάγκες, τι κάνουμε τώρα, έτσι, τι κάνουμε τώρα που είναι Μάρτιος, έτσι ώστε να προλάβουμε τις όλες εξελίξεις. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, σταματάμε αυτή την ιστορία με την καραμέλα και θα επικαλεστώ έτσι την πρόταση του φίλου μου του Άγριου, του Σπύρου, ατομικά ματζούνια. Ωραία. Τώρα δίνουν ατομικά ματζούνια και είμαστε όλοι μια χαρά. Ας παίξουμε και το Γενάρη. Δεν τρέχει για τίποτα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ. Δεν ξέρω τι εργασίες γίνονται στο γήπεδο, εάν γίνονται, σε τι βαθμό γίνονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που ακούει στο όνομα IZOBOX. Αυτό το να το κρατήσετε, αυτό που σας λέω, IZOBOX, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παραγγείλουμε τα IZOBOX, να παραγγείλουμε αυτά, αυτές τις έτοιμες κατασκευές που θα χρησιμεύσουν για αίθουσες τύπου, για δημοσιογραφικά θεωρία, γιατί πρέπει αυτά να έχουν πάρει αδειοδότηση και ούτω καθεξής. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα περί αυτού του θέματος. Εκτός από αυτό, να πούμε ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που αφορούν την κερκίδα, την μεταλλική κερκίδα της φιλοξενούμενης ομάδας, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη δεύτερη είσοδο. Από αυτά δεν έχουν γίνει σχεδόν τίποτα, δεν έχει γίνει τίποτα δηλαδή επί της ουσίας, διότι ο Δήμαρχος το είπε ξεκάθαρα την άλλη φορά, πάμε στο χειρότερο σενάριο, ίσως να πάμε στο χειρότερο σενάριο που είναι στο τέλος του χρόνου του 2026, άρα πάμε 2027, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός. Το είπε ο Δήμαρχος, εντάξει ρε παιδιά, okay, ένα μήνα μπρος, ένα μήνα πίσω, και τι έγινε, αφάμε και 5-6 αγωνιστικές, δεν τρέχει και τίποτα.

Δηλαδή τώρα η διοίκηση τι κάνει τώρα, εκτός από τι έχει κάνει, ό,τι έχει κάνει η διοίκηση, τι να κάνει και η διοίκηση. Προσπαθεί να βρει τρόπο να νοικιάσει αυτά τα Isobox, να τα φέρει στο δημοτικό στάδιο, να στηθούν. Μήπως γίνει και πάρουμε αδειοδότηση, μήπως να τρέξουν οι διαδικασίες, γιατί όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ το πράγμα, για να παραγγείλουμε τα Isobox, γιατί δεν έχουμε κωδικό να τα παραγγείλουμε αυτά. Έχουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τη μία περιμέναμε να ανοίξει η εταιρεία, γιατί ήταν Αύγουστος για τα Isobox. Την άλλη άνοιξε εταιρεία, αλλά δεν έχουμε κωδικό να τα παραγγείλουμε. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να έρθουν γρήγορα αυτά τα έρματα Isobox. Δεν ξέρω και από πού έρχονται αυτά. Από τον Άρη έρχονται, από άλλο ηλιακό σύστημα, και από άλλο ηλιακό σύστημα να ερχόντουσαν πιο γρήγορα θα είχαν έρθει. Με την ταχύτητα του φωτός τώρα θα είχαν έρθει πιο γρήγορα σίγουρα. Εκτός και έρχονται από κάποιο άλλο γαλαξία. Έρχονται από το γαλαξία, από το Σύριο, ξέρω εγώ, που είναι πολύ μακριά. Είναι 5 εκατομμύρια τη φωτός μακριά, έτσι. Ή από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν οι άλλοι. Πώς τα καταφέρνουν οι άλλοι δήμοι και έχουν τα γήπεδα τους έτοιμα σχεδόν. Το γήπεδο της Κομωτινής, έτσι, εκεί που θα παίξει ο Παθρακικός. Δηλαδή εκεί έχουν περισσότερα χρήματα, ο Δήμος έχει περισσότερα χρήματα εκεί, ή είναι πιο δραστήριοι οι άνθρωποι και αγαπούν περισσότερο τον αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί τι έχουν, τουρισμό, έτσι, αγρότες είναι. Αγρότες είναι, όμως έχουν φτιάξει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται φυσικά για την ομάδα τους. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε και ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στη δημοτική αρχή. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και μια κοινωνία που, κατά τη δική μου την άποψη, για αυτό το θέμα είναι εν υπνώση. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει ακόμη το μέγεθος του προβλήματος. Η κοινωνία, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, θα καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος όταν θα κλείσουν όλα τα τουριστικά, όταν θα κλείσει ο τουρισμός, θα φύγει και το τελευταίο αεροπλάνο από τη Ζάκυνθο και θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και τότε θα λένε, πού παίζει η Ζάκυνθο σήμερα? Α, παίζει εντός έδρας με τον Πανιόνιο. Λέω τώρα μια ομάδα που έρθει στο μυαλό. Και πού παίζει? Παίζει στο Άργος. Ερημιά στο δημοτικό στάδιο, έτσι. Δηλαδή είχαμε κάτι να περνάμε τις Κυριακές μας, αυτά τα απογεύματα, τα Κυριακάτικα, που ήταν μια ιεροτελεστία για όλους εμάς και για τους παλιότερους, γιατί η Ζακυνθάρα είχε δημιουργήσει, έτσι θα έλεγα, το δικό της μύθο. Ο παλαιός Ζακυνθινός φίλαθλος της ομάδας, ξέροντας ότι η ομάδα αγωνίζεται στο δημοτικό στάδιο, ήξερε από το πρωί τι θα κάνει. Θα σηκωθεί, θα πάει, κάνει τον περίπατό του, θα πάει να πιει το καφεδάκι του, θα πάει τη βόλτα του μετά πάλι, θα πάει στο σπίτι του αργότερα να φάει, θα ξεκουραστεί και μετά έτοιμος για το γήπεδο. Ήταν μια ιεροτελεστία όλο αυτό. Και αυτό πλέον χάνεται, χάθηκε. Αυτό θα το καταλάβουμε όλοι λίγο αργότερα. Όχι ακόμη, γιατί τώρα είμαστε όλοι με τα μούτρα στον τουρισμό. Πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Αργότερα όμως, που θα φύγει και το τελευταίο τσάρτερ εδώ από την Ζάκυνθο και θα κλείσει οριστικά η τουριστική σεζόν, τότε θα καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Βέβαια, η διοίκηση το έχει καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά και η διοίκηση, παιδιά, εγκλωβισμένη στα γρανάζια της Δημοτικής Αρχής. Περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση από την διοίκηση της ομάδας, η οποία κατά κάποιο τρόπο δεν έπραξε αυτά που είχαμε αποφασίσει στην Γενική Συνέλευση της Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την κουβέντα που κάναμε στο Δημοτικό Στάδιο, γιατί έπεσαν τηλεφωνήματα δεξιά-αριστερά που πάτε ρε παιδιά και τώρα και κομματικά τα πράγματα, ας τα αφήσουμε λίγο αυτά και εκείνο και το άλλο, και ήξεις αφήξεις, και τελικά τουμπάρισε η διοίκηση και εμείς μείναμε με το στο χέρι. Τα λέω καλά, τα εξηγώ. Πικραμένος ο κόσμος, λέει ο φίλος. Όχι, δεν είναι μόνο πικραμένος, είναι απογοητευμένος, είναι και νευριασμένος με όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος πρέπει να μιλήσει, παιδιά. Δεν ξανασυμβεί ποτέ. Νομίζω ότι θα είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν θα παίξει στο γήπεδο της. Κοροϊδεύαμε κάποιες άλλες ομάδες. Κάναμε και λέγαμε, κοίταξε να δεις τώρα, η Καλαμάτα γυρίζει από γήπεδο σε γήπεδο. Η Κηφισιά γυρίζει από γήπεδο σε γήπεδο. Και εμείς τελικά είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα της όλης ιστορίας, της ανυπαρξίας και της απαξίωσης που βιώνει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός εδώ στο νησί. Και μην βγει κάποιος τώρα και μου πει ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα αγωνιστικά κομμάτια της ομάδας μας. Κερδίζω εδώ το φίλο μου, το Μιτσάρα, το Γιωργούλη, το Σάκη, το φίλο μου τον Κώστα. Πού είστε ρε Κώστα?

0: Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε ποιος φίλος είναι. Χαίρετε. Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, φίλε μου. Καλά είσαι, πώς είσαι?
1: Σε κάτι καλά. Έχω αγγικά πάνω στο κεφάλι μου.
0: Πού είσαι, στο νοσοκομείο?
1: Ναι, στο νοσοκομείο. Και θέλω να ευχαριστήσω.
0: Περαστικά, αδερφέ.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Για τους, ειδικά των επιγόντων που μου σώσαν τη ζωή μου.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Και όλες τις νοχτηρές στο νοσοκομείο μου, ξένα παλιά, μέσα, όχι μόνο γιατί ξέρω εγώ το καθήκοντος, αλλά μου δείχναν εμένα προσωπικά που με ξέρουν.
0: Ανθρωπιά, ανθρωπιά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Όχι ανθρωπιά. Να σκεφτείς μου κάτι, ότι μέχρι το σουλιάτιο στο νοσοκομείο εκλάμψαν από πάνω μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Κατάλαβες, λοιπόν, ευχαριστώ το νοσοκομείο.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις και τους ευχαριστείς, μπράβο σου.
1: Έτσι. Να είστε καλά
0: και να είστε καλά, Χρήστο μου. Να βρει το δρόμο της, να βρει το δρόμο της, Χριστό.
1: Όχι το δρόμο, θα τον έβρει μωρέ μήνυ.
0: Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Γεια σου, μήνυ.
0: Να σε, περαστικά, περαστικά, Χριστό. Περαστικά, γόρι μου, περαστικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα αγωνιστικά της ομάδας, θα επιστρέψουμε πάλι σε όλα αυτά που λέμε τώρα. Δεν τα αφήνουμε. Πάμε λίγο τώρα στην Εύζα Κίνθου. Γιατί έτσι έχουμε το άλλο μέτωπο εκεί. Έχουμε το μέτωπο της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.

μετά από διάφορα που έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι, με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με διαπιστωτική πράξη για έκπτωση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την έσταση που έκανε, την προσφυγή που έκανε στο διοικητικό εφετείο η διοίκηση της ΕΠΖΑ Κίνθου, μετά την απόρριψη της προσφυγής από το διοικητικό εφετείο, έχουμε την έκπτωση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και πλέον έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις. Είχαμε την ανεπίσημη έτσι, κουβέντα η οποία έγινε μεταξύ των σωματείων για να ορίσουν μια προσωρινή διοίκηση. Έγινε αυτό το αίτημα στο πρωτοδικείο Ζακίνθου από τον Διονύση τον Χριστόφορο, τον δικηγόρο της όλων των ομάδων, και το πρωτοδικείο χθες αποφάσισε ότι με προσωρινή διαταγή, προσέξτε αυτό είναι σημαντικό έτσι όπως το λέω, δεν είναι μια απόφαση η οποία έχει περάσει μέσα από το δικαστήριο, είναι μια προσωρινή διαταγή που την έδωσε ο πρωτοδίκης μετά από αίτημα προσωρινής διαταγής που είχαν κάνει τα συγκεκριμένα σωματεία με τη μορφή του κατεπήγοντος, γιατί πρέπει να δρομολογηθούν όλες οι εξελίξεις έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο και να οδηγηθεί η Ένωση σε εκλογές. Λοιπόν, το πρώτο βήμα έγινε και το δεύτερο. Έχουμε λοιπόν από το πρωτοδικείο τα 10 αυτά άτομα. 3 από αυτά όμως έχουν παραιτηθεί λόγω ότι ενδεχομένως να είχαν κάποιο κόλλημα για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Έχουμε τη μία καταγγελία πίσω από την άλλη. Και σου λένε τα σωματεία τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να γίνει κάποια άλλη καταγγελία ότι κάποια άτομα τέλος πάντων από την προσωρινή έχουν κάποια κολλήματα, όπως ο Σπύρος Φιγερωτίνος, ο Στράτος Κουρούμαλος που είναι προπονητές, διότι μπορούσε ο κύριος Δραυτόπουλος πάλι να κάνει την καταγγελία. Μιλάω για τον κύριο Δραυτόπουλο, γιατί ο κύριος Δραυτόπουλος, ο Χαράλαπος Δραυτόπουλος, είναι αυτός ο καταγγέλων των όλων αυτών ιστοριών. Άρα λοιπόν έχουμε Διονύση Κορονιό, Σπύρο Φιωρεντίνο και Στράτο Κουρούμαλο να είναι εκτός της διοικούσας προσωρινής αυτής διοίκησης. Στη διοίκηση συμμετέχει ο Διονύσης Καλανδρίας από το Λεβάντε, η Ροδούλα Ισπινθάκη από το Φιλαμπελό Κήπων, η Αναστασία Κορφιάτη από τη Δόξα Πεκαδακίων, ο Ντένις Κόκολας από τον Αμπζάκηθος, ο Γιάννης Βυθλούκας ο Ζήνος από τη Δόξα Λιθακιάς, ο Διονύσης Σκιαδόπουλος από τον Αθλητικό Όμιλο Καταστάριου και ο Χρήστος Καλαμαράς από τον Αστέρα Μαχαιράδου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτά τα 7 μέλη την προσεκή Κυριακή θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν το πότε θα γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει για τα περαιτέρω, που θα οδηγήσει η Γενική Συνέλευση, θα οδηγήσει την Ένωση σε μια εκλογική διαδικασία από τη στιγμή που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έκτοτα, παραμένουν έκτοτα. Θα μπορούσε βέβαια εδώ η διοίκηση της ΕΠΖΑ Κίνθου να πάει στο δικαστήριο και το συμφέρον να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι θα έμενε για πάρα πολλούς μήνες ακέφαλη η Ένωση. Οπότε λοιπόν το Προεδρείο, το έκτοτο αυτό Προεδρείο, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να πάμε, να δεν τρέχει λόγος να πάμε πάλι στα δικαστήρια από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρωτάθλημα, έχουμε τα πρωταθλήματα της Α κατηγορίας, της Β κατηγορίας, έχουμε το κύπελο, πρέπει η ΕΠΖΑ και του να εργαστεί, πρέπει να βγουν τα δελτία των ομάδων που μας εκπροσωπούν στα εθνικά πρωταθλήματα, δηλαδή της Δόξης Πηγαδακίνου στο γυναικείο και του Αθλητικού Όμιλου Λεβάντη στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρέπει αυτά όλα να υπογραφούν, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να βάζει τις υπογραφές, να υπάρχει, να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο η Ένωση. Θα πρέπει να πληρωθεί και ο υπάλληλος της Ένωσης, ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός που πληρώνει έτσι,
το μάρμαρο της όλης ιστορίας, διότι το παιδί έχει οικογένεια και είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, 2 μήνες, πάμε στον 3ο μήνα, από ό,τι έτσι γνωρίζω, απλήρωτος. Και ένα θέμα το οποίο θέλω να το σχολιάσω, να το βάλω και εγώ στο τραπέζι, γιατί προχθές εκεί βρέθηκαν όλα τα σωματεία στην κουβέντα η οποία έγινε. Και μέσα σε αυτή την κουβέντα, μέσα σε αυτό το χάος, μέσα σε αυτό τον οριμαγδό αντεγκλήσεων, απόψεων, προτάσεων, μέσα σε φωνές, μέσα σε διαμαρτυρίες, μέσα σε ειρωνικά σχόλια, μέσα σε 1000 πράγματα, όλα τα σωματεία δεν πήραν ξεκάθαρες αποφάσεις. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν τα σωματεία είναι, από τη στιγμή που έρχονται σε δύσκολη θέση, να καταγγείλουν τα ίδια, έτσι, τον καταγγέλλοντα. Τι σας λέω τώρα? Ο καταγγέλλοντας, ο οποίος οδήγησε τα σωματεία σε αυτή την κατάσταση, την Εψακίνθου, τα ίδια τα σωματεία προχθές δεν βάλανε σε πρώτο πλάνο να κάνουμε μια ανακοίνωση και να καταγγείλουμε εμείς σαν σωματεία τον καταγγέλλοντα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και ούτε και σήμερα έχει γίνει, ούτε μέχρι σήμερα έχει γίνει. Δηλαδή τα ίδια τα σωματεία δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα και να πούνε, κύριε καταγγέλλοντα, όσο εδώ και μην παρέκει, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, μείνετε απ' έξω. Δηλαδή ούτε μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία τα σωματεία να βγάλουν μια υποτυπώδη ανακοίνωση από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Είναι σαν να μην συμβαίνουν, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνουν. Γιατί τα σωματεία όμως, ένα εύλογο ερώτημα βάζω, γιατί τα σωματεία όμως δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία? Και επίσης, προχθές δεν συντήθηκε καθόλου το θέμα και του υπαλλήλου. Δηλαδή τα ίδια τα σωματεία πήγαν εκεί πέρα να κουβεντιάσουν και να πούνε, ξέρεις κάτι, υπάρχει και ένας άνθρωπος εδώ πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος τραβάει όλο το κουμπί, όλο το μανίκι. Έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια να θρέψει, έχει μια γυναίκα, έχει ένα παιδί. Για να πούνε τα ίδια τα σωματεία, τι θα κάνουμε παιδιά με τον υπάλληλο? Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πληρωθεί κάποια στιγμή? Πώς θα ταΐσει το νεογέννητο μωρό του? Με τι χρήματα? Ρωτήσανε αν πραγματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει χρήματα να περάσει τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες? Κανείς δεν το ρώτησε αυτό. Λάθος. Όλοι μπήκανε, τι σου είπα, τι μου είπες. Και εδώ αν είμαι κάπου λάθος, να με διορθώσει κάποιος, έτσι. Να πει, κύριε Πέτα, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Επειδή τα ζω τα πράγματα εκ των έσω.

και εντάξει, να πούμε ότι έγινε, είχε γίνει καταγγελία, είχε γίνει καταγγελία από τον κύριο Χαράλαμπο Ραυτόπουλο εδώ και πάρα πολύ καιρό, και είπαν το σωματείο, εντάξει μωρέ, τώρα έγινε μια καταγγελία. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, γιατί τα ίδια τα σωματεία, ας πούμε, δεν μπαίνουν μπροστά.

Και το λέω αυτό διότι, εντάξει, έχει γίνει μια καταγγελία, τα σωματεία δεν μπήκαν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Έλα όμως που έρχεται μια καινούρια καταγγελία από τον ίδιο τον άνθρωπο, με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2026, δηλαδή πριν από μερικές ημέρες, που κάνει έτοιμα στη Γενική Γραμματεία για άρση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΠΖΑ Κίνθου. Ο κύριος Ραυτόπουλος λοιπόν επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και κάνει μια νέα καταγγελία και ζητάει άρση, την άρση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΠΖΑ Κίνθου. Τι σημαίνει αυτό? Ο καταγγέλων ζητάει την άρση, δηλαδή να μην έχει η αθλητική αναγνώριση της ΕΠΖΑ Κίνθου και να μην γίνει τίποτα. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα για φέτος. Η καταγγελία, λοιπόν, ο κύριος Ραυτόπουλος, η καταγγελία το οποίο οδήγησε στην έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την αίτηση του κύριου Ραυτόπουλου προς την Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητικού Τμήματος Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, υπόψη κυρίου Κάκου, ο κύριος Κάκος. Λέει, αίτηση καταγγελία για άρση αθλητικής αναγνώρισης του Χαράλαμπου Ραυτόπουλου, του Παναγιώτη, πρώην Γενικού Γραμματέα της ΕΠΖΑ Κίνθου, μέλος του Σωματείου Φλόγα Κυψέλης, πρώην Προέδρου του Σωματείου Αχιλλέας Δακίδη, υποψήφιου Προέδρου της ΕΠΖΑ Κίνθου.

0: Και λέει, θα σου πω διάφορα στην καταγγελία και λέει, ως εκ τούτου λόγω της διατήρησης της διαπιστωτικής πράξης για την έκπτωση των 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τα 15 σωματεία της δύναμής της θα έπρεπε να υποβάλουν στο μονομελές πρωτοδικείο Ζακίδου αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης, αντίόφως να προχωρήσουν σε νόμιμες ενεργείες. Η ΕΠΣ Ζακίδου συνεχίζει να λειτουργεί με την έκπτωτη διοίκηση, συνεδριάζοντας με τα 6 έκπτωτα μέλη και εκδίδοντας μάλιστα επίσημη ανακοίνωση με την οποία μου επιτίθεται και με στοχοποιούν ως δίθεν καταστροφέα του Ζακυθινού ποδοσφαίρου. Επιπλέον έχουν επιτρέψει στο μοναδικό υπάλληλο να ανεβάζει μέσω του Facebook μηνύματα που καθαρά στρέφονται εναντίον μου. Λέει επίσης, όλα αυτά τα πρόσωπα δεν αρκούνται στις εναντίον μου δημόσιες επιθέσεις, αλλά απαιτούν από τα σωματεία μέλη να με αποκλείσουν από τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε μελλοντικό διοικητικό σχήμα, είτε σε προσωρινή διοίκηση είτε σε νέα εκλεγμένη διοίκηση. Επειδή επομένως, λέει, η ΕΠΣ Ζακίνθου έχει ήδη παραβιάσει τη διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Επειδή η ΕΠΣ Ζακίνθου συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα υπό τις εντολές των 6 έκπτωτων μελών και φυσικά χωρίς να έχει διορθώσει τις διαχρονικές παραλήψεις που σας είχα καταγγείλει, αλλά δεν λάβατε υπόψη σας με την μη τήρηση βιβλίων. Επειδή είναι προφανές ότι όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου και αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας επιβάλλεται η άρση της αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, επειδή, λέει, αν δεν άρετε την αθλητική αναγνώριση, το παράδειγμα της ΕΠΣ Ζακίνθου, θα ακολουθήσουν πλήθος σωματείων καθιστώντας κενό γράμμα τον αθλητικό νόμο. Λέει, προς απόδειξη της παρούσης καταγγελίας μου, σας συγκοινωνιοποιώ τα παρακάτω έγγραφα: την αίτηση ακύρωσης αναστολής, την ανακοίνωση του έκπτωτου Διοικητικού Συμβουλίου, την αναράτηση του υπαλλήλου της ΕΠΣ Ζακίνθου, δημοσιεύματα. Για όλους αυτούς τους λόγους και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας ζητώ να κάνετε, λέει, δεκτή την παρούσα αίτηση, καταγγελία μου, και να αποφασίσετε την άρση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΠΣ Ζακίνθου μέχρι να επανέλθει σε νόμιμη λειτουργία μέσω εκλογής νέας νόμιμης διοίκησης. Λέει εδώ πέρα, για το υπογράφει ο πληροξιούς δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος. Τι έχετε να πείτε, παιδιά, για όλα αυτά? Εσείς που είστε τα σωματεία, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
0: Και λέτε, εντάξει μωρά, τι είναι, μια καταγγελία είναι. Έλα που θα έρθει η καταγγελία κάποια στιγμή και θα η καταγγελία, γιατί όταν γίνεται επίσημη καταγγελία μέσω του δικηγόρου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι υποχρεωμένη πλέον να ψάχνει όλη την διαδικασία και ανάλογα να πράττει, όπως έπραξε και με την περίφημη τότε Γενική Συνέλευση, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή δύο σωματεία. Όχι ότι έγινε κάτι, τίποτα δεν έγινε από όλη αυτή την ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στο διατάφτα. Και τώρα να πάμε στο ζουμί, στο ψητό της συγκεκριμένης υπόθεσης, που έχει να κάνει φυσικά με το ηθικό κομμάτι. Να πάμε πρώτα στο ηθικό κομμάτι. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή ο καταγγέλων μπαίνει πάλι σε αυτή την διαδικασία, η οποία ουσιαστικά μόνο κακό κάνει στο Ζακυθινό ποδόσφαιρο? Τι θέλει να πετύχει ο κύριος Δραυτόπουλος λοιπόν με τη δεύτερη καταγγελία, με την άρση της αθλητικής ιδιότητας της Ένωσης, να μην παίξουν μπάλα φέτος? Okay. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα είναι ο νικητής σε μια μάχη και θα πει ηθικά ότι εγώ δικαιώθηκα, γιατί όλοι αυτοί οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι, δεν υπάρχουν πουθενά ή δημιουργούν περίεργα πράγματα στην ΕΠΣ Ζακίνθου? Τα σωματεία τα ίδια, πού φταίνε αυτή τη στιγμή?

Πάτε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει καταγγελίες, θα κρίνει, άλλο να, θα προσπαθεί να δει αν είναι όλα νόμιμα. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει. Εμείς όμως είναι τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία μιας ένωσης χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε παρατυπίες. Έτσι, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, όχι ότι έχουν γίνει με δόλο παρατυπίες, προς Θεού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν αρκεί όμως να είμαστε τίμοι, είμαστε τίμοι, αυτό εξυπακούεται, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, δεν έχω να πω, είναι όλοι φίλοι μου, όμως πρέπει να λειτουργούμε, θα έλεγα, λίγο διαφορετικά. Όπως παράδειγμα λέω, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει μια έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην κουβέντα η οποία έγινε προχθές, δεν έπρεπε καν να είναι τα μέλη της διοίκησης εκεί. Ή έπρεπε να είναι, να ευχαριστήσουν και μετά να μην είναι στην αίθουσα, διότι όταν είναι κάποιος έκπτωτος, με διαπιστωτική πράξη, δεν μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία. Τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν στη διοίκηση. Σε οποιαδήποτε διοίκηση, γιατί τώρα πάμε σε άλλη διαδικασία.

Επίσης, να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Εραυτόπουλος τώρα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί βρίσκει έτσι πρόσφορο έδαφος και κινείται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω όμως, να πάμε τότε που ήταν διοίκηση ο κύριος Ραυτόπουλος με τον κύριο Μαλιούφα, δεν υπήρχε όμως αντίστοιχος τότε Ραυτόπουλος από την άλλη πλευρά να κάνει τις καταγγελίες τις συγκεκριμένες, να κάνει άλλες καταγγελίες, γιατί πάντα υπήρχαν θεματάκια στην Ένωση, πόσο μάλλον δε όταν εκείνη την εποχή, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έσκασε η μεγαλύτερη βόμβα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τα παράτυπα δελτία. Άσχετα αν υπήρχαν ευθύνες οι οποίες έφεραν την έψα κίνδυνο σε αυτή την κατάσταση. Τότε όμως δεν υπήρχε ένας αντίστοιχος Ραύτόπουλος Ραυτόπουλος να κάνει καταγγελίες, γιατί αυτοί τότε που είχαν έρθει είπαν, παιδιά, μην μπούμε σε διαδικασία, ούτε θέλουμε να διώξουμε κανέναν, ούτε θέλουμε να τον στείλουμε στα δικαστήρια, ούτε έτσι. Αλλά ο καθένας πράττει έτσι όπως νομίζει αυτός. Άλλος έχει άλλες γραμμές ηθικές, άλλος έχει άλλες γραμμές. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κύριος Ραυτόπουλος λέει ότι αν είσαστε σωστοί, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Τώρα, τι κερδίζει από αυτή την ιστορία, ας το δείξει, θα το δείξει η πορεία, θα το δείξει η ίδια ιστορία. Εγώ πάντως θέλω, ειλικρινά, όταν θα γίνουν εκλογές, πραγματικά, ο έμπειρος αυτός παράγοντας, ο κύριος Ραυτόπουλος, να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των σωματείων. Πραγματικά θα το ήθελα αυτό, γιατί πραγματικά τότε θα μιλάμε για δημοκρατικά πράγματα, αν γίνουν φυσικά οι εκλογές όπως πρέπει να γίνουν και δεν θα γίνουν με κάποιο άλλο διαφορετικό τρόπο. Όπως γινόντουσαν κάποια χρόνια παλιότερα. Εγώ ξαναγυρίζω πάλι όμως, έτσι, ότι εδώ έχουμε μια καινούργια καταγγελία, την οποία δεν την έχουν λάβει σοβαρά υπόψη ακόμη τα σωματεία. Νομίζω ότι είναι μια καταγγελία της πλάκας. Δεν είναι καταγγελία της πλάκας, είναι μια καταγγελία η οποία έχει αριθμό πάνω, έχει πρωτοκόλλο, έχει καταγγελθεί όλη αυτή η ιστορία και θα έχουμε πάλι ιστορίες για αγρίους.

Συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευζακίδου, ρε παιδιά. Εντάξει, πραγματικά έχουν μείνει 15 σωματεία όλα και όλα. 14-15 σωματεία. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, είμαστε με τον απόδειο στο κρεμό, σαν ζακεθινό ποδόσφαιρο. Δεν κινείται τίποτα. Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο είναι παρατημένο στο έλεος της φύσης πλέον και στο έλεος των ανθρώπων. Έχουν γίνει κάποιες διαδικασίες για την αγορά του Χλωοτάπητα. Τώρα βέβαια βλέπει και η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου εδώ για την περιφέρεια ότι στην Ευζακίνθου δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει δίκηση και σου λέει άστο τώρα και τι έγινε και χάνουμε και από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή εκτός από αυτό που έχει συμβεί τώρα με τις καταγγελίες ή με την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνουμε και από αυτό. Πάει το γήπεδο. Πάει. Τελείωσε. Μην το συζητάμε τώρα. Ποιος θα ασχοληθεί μέσα στο φθινόπωρο με το γήπεδο του Γαϊτανίου αυτή τη στιγμή? Όσοι ασχοληθήκαμε, ασχοληθήκαμε. Τώρα θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην εποχή των παγετώνων. Στην εποχή της εξαφάνισης των δεινόσαυρων, έτσι να το πούμε διαφορετικά. Ποιος θα ενδιαφερθεί για τις αθλητικές υποδομές, για τα γήπεδα, όταν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διοίκηση στην Ευζακίνθου? Η δημοτική αρχή σου λέει δεν υπάρχει κανένας να μας πιέσει. Μια χαρά όλα. Εντάξει μωρέ. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα αρχίσει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Ακόμα τώρα. Όχι μωρέ, για ένα τοπικό πόλεμο κάνουμε έτσι. Διότι εδώ το ένα φέρνει το άλλο, έτσι. Κάποια βραδύ καρδία παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία βγάζει πιστόλι εφορία. Λοιπόν, μακάρι να συνεδριάσει αυτή η προσωρινή διοικούσα επιτροπή γρήγορα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Μακάρι να γίνει γρήγορα, να πάρουν κάποιες αποφάσεις οι άνθρωποι για το καλό του ποδοσφαίρου, γιατί όσο μένει ακυβέρνητο το καράβι, τόσο θα οδηγούμαστε έτσι ολοταχώς προς τα βράχια.

θα σου δώσω χαιρετισμού εδώ στο φιλαράκι μου, τον Τίνι τον Κόκλα, που είναι παρέα εδώ με την κοράκλα του. Αυτή είναι ευτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πολλά έχουμε να πούμε, παιδιά. Τι νομίζετε, το τελειώσαμε έτσι? Να πάμε τώρα και στο αγωνιστικό κομμάτι, να πάμε στα αγωνιστικά, να δούμε τι γίνεται.

Για αν κάποια στιγμή βγει κανονική διοίκηση στην Επζακίδων, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό και με τι τρόπο θα γίνει, γιατί θα περάσουμε, νομίζω, Οκτώβριο σε ένα πολύ δυνατός μήνας. Η νέα διοίκηση θα πρέπει κάποια στιγμή να διοικήσει χωρίς να αφήνει το παραμικρό λάθος. Θα πρέπει να είναι σε όλα, έτσι, καθόλου ανώμημη, γιατί έτσι εγκυμονούν και αυτοί οι κίνδυνοι που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, όλα τα είχαμε να έχουμε αυτές τις καταγγελίες που δεν οδηγούν πουθενά, οδηγούν σε μια εσωστρέφεια, θα έλεγα, και σε έναν εγωισμό. Από εγωισμό γίνονται όλα αυτά. Γιατί εγώ θα το πω το εξής, ο Μπάμπης ο Ραυτόπουλος είναι ένας έμπειρος παράγοντας. Θα μπορούσε να προσφέρει στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, όχι όμως με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δική μου άποψη, έτσι. Το σέβομαι, τον αγαπάω, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρει αυτά που θα μπορούσε να προσφέρει στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να είναι λάθος.

διότι η δημοκρατία δεν εκδικείται. Δεν εκδικείται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έτσι συνεχίζει αυτό το μοτίβο να υπάρχει στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Αυτό πραγματικά είναι τοξικότητα, είναι καρκίνωμα, είναι μια διαδικασία η οποία δεν βγάζει πουθενά, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Γιατί να κοιτάξουμε όλοι μαζί εδώ τι μπορούμε να φτιάξουμε, να πιέσουμε, να φτιάξουμε ένα γήπεδο για να αφηγείται η νεολαία μας. Ασχολούμαστε με δικαστήρια, με διοικητικά εφετεία, με πρωτοδικία, με καταγγελίες, με δικηγόρους. Πόσα λεφτά έχει χαλάσει η ΕΠΖΑ και μέχρι αυτή τη στιγμή στους δικηγόρους στην Αθήνα. Έτσι, θα μπορούσε αυτά τα χρήματα η ΕΠΖΑ και να τα διαθέσει σε μπάλες, σε ρουχισμό, σε παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη να πάρουν και ένα ζευγάρι παπούτσια. Γιατί να πάρεις και ένα ζευγάρι παπούτσια αθλητικά δεν σου φτάνουν 300 ευρώ τώρα, 250 ευρώ. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Αλλά πού μπορεί να οδηγείται λοιπόν αυτή η κατάσταση? Στο πουθενά, στο απόλυτο χάος. Εντάξει, σε κάποιους μπορεί να αρέσει το χάος, αλλά στην πλειοψηφία δεν αρέσει. Γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες, αυτούς τους μήνες και όλοι μου λένε εμείς μπάλα θέλουμε να παίξουμε, Δημήτρη. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των καταγγελιών? Καταλαβαίνουν την αγωνία ενός ποδοσφαιριστή που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, του προπονητή που θέλει να προπονήσει την ομάδα του? Καταλαβαίνουν την αγωνία των μικρών παιδιών που θέλουν να κλωτσίσουν την μπάλα? Ή δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Τους ενδιαφέρει μόνο αν παραδείγματος χάρη υπήρχε σε μια απλή γενική συνέλευση ένα σωματείο, δεν έπρεπε να ήταν παρόν εκεί πέρα? Αυτό είναι το ζητούμενο? Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μπορεί να είναι και αυτό το ζητούμενο, ωραία, αλλά δεν είναι κατά αυτό το αντικείμενο αυτό. Το αντικείμενο, η ουσία, το δάσος και όχι το δέντρο, είναι το παιδάκι το 15χρονο, το 14χρονο να παίξει ποδόσφαιρο φέτος. Να παίξει ποδόσφαιρο, να το διασφαλίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Να παίξει ποδόσφαιρο, ότι θα έχει καλούς αγωνιστικούς χώρους, ότι θα έχει αποδυτήρια, δεν θα υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Εδώ δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε τίποτα. Και μετά λέμε γιατί χάνονται τα παιδιά από το ποδόσφαιρο. Σε λίγο ο κύριος Ραυτόπουλος θα κάνει καταγγελία μόνος του, χωρίς να υπάρχει ένωση. Γιατί η ένωση δεν θα υπάρχει, θα πάμε στην Ηλία. Και τότε τι θα κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος? Θα κάνει καταγγελία πού? Το λέω αυτό μόνο το σεβασμό που έχω στον Μπάμπη. Κάποια στιγμή πρέπει να το δει λίγο διαφορετικά. Φτάνει αυτό το πράγμα τώρα. Να είναι μέλος ενός σωματείου, να προσφέρει μέσα από το σωματείο του και να κατέβει στις εκλογές και να κριθεί από τα ίδια τα σωματεία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Τα υπόλοιπα όλα. Άλλα λόγια, αναγαπιόμαστε.

Και προσέξτε, νομίζετε ότι έχουν, τα έχουμε δει όλα? Δεν τα έχουμε δει όλα. Ακούστε με, θα σας πω τι θα γίνει στα, από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Οκτώβριος προμηνύεται καυτός, πραγματικά καυτός. Εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αν θα επιλέξουμε γλυκά πανοράματος ή θα πάμε λίγο στην λάχανο αγορά του Ρέντι. Με ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Θα πει κάποιος, μιλάς με γρίφους γέροντα? Μόνο με γρίφους μπορώ να μιλήσω τώρα, παιδιά. Προς το παρόν.

Λοιπόν, αρκετοί φίλοι μου λένε να συνεχίσω έτσι το καταγγελτικό ύφος που έχω σήμερα. Εντάξει παιδιά, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Αλλά εντάξει, είναι μια εκπομπή εδώ πέρα που καταθέτουμε την άποψη μας να κάνουμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Ούτε έχουμε ανάγκη κανέναν. Έτσι κι αλλιώς την εκπομπή την στηρίζουν τα χορηγόπουλα. Δεν είμαστε ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε κρατική λειτουργία, ούτε στο Δήμο Ζακίνθο δουλεύουμε. Δημοτικοί υπάλληλοι δεν είμαστε, ούτε με σύμβαση, με τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στη Ζακυθάρα τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τα τηλεοπτικά, έτσι παιδιά. Σούπερ Λίγκ 2, πρεμιέρα κανονικά. Για να δείτε τώρα, να σας πω πού θα δείτε τα παιχνίδια τα οποία έρχονται από αύριο.

Λοιπόν, το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας επιστρέφει στην ΕΡΤ, Super League, Super Battle League 2 λέγεται πλέον η κανονικά η Β' Εθνική κατηγορία. Επιστρέφει επίσημα στην ΕΡΤ με τη δημόσια τηλεόραση να λαμβάνει και τη φετινή σεζόν τη μετάδοση σημαντικών αναμετρήσεων του πρωταθλήματος. Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη 2026 με την ΕΡΤ 2 Σπορ να μεταδίδει ζωντανά τρεις αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, πλαισιωμένους από ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Στο νέο πρωτάθλημα θα συμμετέχουν 16 ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο. Οπότε λοιπόν, τρία είναι τα παιχνίδια τα οποία θα μεταδώσει η κρατική τηλεόραση. Τα υπόλοιπα παιχνίδια όμως θα μεταδοθούν μέσω του ίντερνετ, μέσω ίντερνετικής πλατφόρμας.

Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο αρχίζει αύριο σε ένα σημαντικό παιχνίδι στο ΔΑΚ Κομωτινής, Παθρακικός Πύργος, ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Αύριο το παιχνίδι αυτό, 4 η ώρα. Σάββατο είναι το πρώτο μας αυτό. Μετά έχουμε παιχνίδι την Κυριακή στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα, η Λάρισα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Την ίδια ώρα στη Χρυσούπολη Νέστο, Χρυσούπολη Ζάκυνθος, 4 η ώρα την Κυριακή. Την ίδια ώρα στην Νέα Σμύρνη Πανιώνιος Αστέρας Άκτορο Β. Και τη Δευτέρα έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως είναι Μαρκό Παρσεραϊκός, Δημοτικό Στάδιο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Και τη Δευτέρα έχουμε και το παιχνίδι Καλυθέα Νίκη Βόλου. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Superbet. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα πρέπει να το κοιτάξω λίγο αυτό. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία δεν θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη ούτε ιντερνετική. Θα τα βρούμε όλα αυτά βέβαια τώρα. Να δούμε ποια παιχνίδια θα μεταδοθούν, έτσι.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Δεν θα μεταδοθεί το Σάββατο το παιχνίδι, αν είναι δυνατόν, Παθρακικός Πύργος. Αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά έπρεπε να βάλει η ΕΡΤ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Δηλαδή το Παθρακικός Πύργος πιστεύω θα το βλέπανε περισσότερο από το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Τώρα ποιο ασχολείται από τις μεγάλες ομάδες, με τις ομάδες Β, δηλαδή ΠΑΟΚ Β, πόσο κόσμο να το δει, ή το Ολυμπιακός Β, είναι το Παθρακικός Πύργος, ένα σημαντικό παιχνίδι και από τη Θράκη, αλλά και όλη η Ηλία θα ήθελε να δει την ομάδα εδώ του Πύργου από την ΕΡΤ 2. Κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Την Κυριακή έχουμε το Λάρες Αναγέννηση Καρδίτσας από την ΕΡΤ 2, αυτό είναι τηλεοπτικό. Και τη Δευτέρα τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 είναι το παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4 η ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια από διάφορες πλατφόρμες από τη Superbet, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την Κυριακή. Δεν γνωρίζω ότι θα γίνει το παιχνίδι της Ακίνθου, παιδιά, αν γνωρίζετε κάτι. Νέστος Χρυσούπουλης Ζάκυνθος, αυτό. Το Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης και αυτό θα είναι ιντερνετικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το Καλυθέα Νίκη Βόλου και αυτό ιντερνετικό. Και Ελαστήρου Απόλλων Καλαμαριάς τη Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα. Εντάξει, ο τηλεοπτικός πάροχος είναι αυτός που ουσιαστικά κρίνει ποια παιχνίδια θα μεταδώσει, αλλά ρε παιδιά, εκεί στην ΕΡΤ πραγματικά το, έτσι. Ολόκληρο Πελοπόννησος έχει μια ομάδα, ο Πύργος, η Ηλία έχει πάρα πολύ κόσμο, η Κομωτινή έχει πολύ κόσμο και δεν βάζεται αυτό το παιχνίδι να ενώσετε την Ελλάδα ουσιαστικά, να ενώσετε τη Βόρεια Ελλάδα με την Νότια Ελλάδα, να το δουν όλοι αυτό το παιχνίδι. Ντροπή, έτσι.

Λοιπόν, έχουμε και τους διαιτητές για αυτά τα παιχνίδια, για την πρεμιέρα. Μπαίνουμε λοιπόν σε κανονικές συνθήκες ποδοσφαίρου από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, Παθρακικός Πύργος, ιδιαίτερα ο κύριος Δακρύδης από την Εξάνθη, Κυριακή, αυτό το παιχνίδι στις 5 ώρα το Σάββατο, αύριο το απόγευμα. Συγγνώμη, Σάββατο 4 η ώρα, 5 Σεπτέμβρη. Αύριο αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή έχουμε και λέμε Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, διαιτητής ο κύριος Σαλατσάκης από τη Λέσβο. Λάρισα Αναγέννης Καρδίτσας, διαιτητής ο κύριος Γεωργόπουλος από την Αρκαδία. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, διαιτητής ο κύριος Γκαϊτατζής από τη Δράμα. Βοηθή Τωροσιάδης και Παντικίδης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Τη Δευτέρα Μαρκό Πανστεραϊκός, διαιτητής ο κύριος Τωμαράς από τη Θράκη. Άθερς Καλυθέα Νίκη Βόλου, διαιτητής ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρες. Και Ελασσίρου Απόλλων Καλαμαριάς, 5.30 ώρα αυτό το παιχνίδι, διαιτητής ο κύριος Μπακογιάννης από την Αθήνα. Να πούμε ότι δεν ανακοινώθηκαν ακόμη διαιτητές της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β που θα γίνει την Τετάρτη 9-9 λόγω της έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Αυτό το παιχνίδι πάει λίγο αργότερα.

Η μεγάλη στιγμή λοιπόν φτάνει για, το, για τον σύλλογό μας. Στις 4 ώρα το απόγευμα την Κυριακή η καρδιά όλων μας εδώ στην Ζάκυνθο θα είναι μακριά, θα χτυπάει εκεί κοντά στη Χρυσούπολη, στο γήπεδο το συγκεκριμένο που η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης, μια ομάδα η οποία ο Νέστος έμεινε στην κατηγορία φέτος. Μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει την εμπειρία της Β' Εθνικής κατηγορίας. Βέβαια η Β' Εθνική φέτος με την περσινή δεν έχει καμία σχέση, διότι φέτος μιλάμε για μια Β' Εθνική ενιαία των 16 ομάδων και όχι αυτό το, αυτό το πραγματικά το ανέκδοτο που είδαμε πέρυσι, 10 ομάδες από 2 ομίλους. Η Ζάκυνθος επιστρέφει στη δεύτερη την τάξη εθνική κατηγορία, γράφει ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Είναι η τρίτη συμμετοχή της ομάδας μας στη Β' Εθνική. Μόνο που αυτή τη φορά η άνοδος ήρθε με έναν τρόπο που δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες. Τις δύο προηγούμενες φορές ανεβήκαμε με διαφορετικό τρόπο. Την πρώτη φορά μέσω της επικοινωνίας, της αναδιάρθρωσης η οποία έγινε, και τη δεύτερη φορά μέσω ότι δεν είχαν συμμετέσχει αρχικά ο Πανιώνιος, νομίζω τότε ήταν, και πήραμε τη θέση του Πανιώνιου στην Super League 2. Όμως η ιστορία έχει γράψει για τρίτη φορά η ομάδα, πρώτη, δεύτερη, το 2012 πρώτη φορά, το 2022 η δεύτερη φορά, και τώρα είναι η τρίτη φορά που η ομάδα μας ανεβαίνει στο, σε αυτό το σκαλί του βάθρου. Η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Να το δούμε λίγο όλο αυτό. Λίγοι ποδοσφαιριστές έχουν μείνει από τα πέρυσι. Ο Σινκ, ο Σίλβα νομίζω, ο Γιφτομήτρος, ο δύο τερματοφύλακες, ο Τσόγκας, ο Γουγκάκης και ο Λαζαρίδης, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα, ο Κώστας Λαζαρίδης. Αυτή είναι η παίκτες είναι απομείνατες από την περσινή ομάδα, η οποία κατέκτησε, πήρε την άνοδο με το σπαθί της μέσα από μια διαδικασία μεγάλη, χρονοβόρα και επιμονή. Η Ζάκυνθος πέρυσι άφησε εκτός διεκδίκησης τον Άρη Πετρούπολης και τον Εθνικό Πειραιώς, πέρασε ακόμη και τον Πύργο, τερμάτισε με 10 βαθμούς στη διαδικασία των μπαράζ ανόδου. Χαρήκαμε, ονειρευτήκαμε, μάλλον πανηγυρίσαμε όλο αυτό, και μετά ήρθε η ανώμαλη προσγείωση με το γήπεδο. Είπαμε μεγάλη πληγή, το δημοτικό στάδιο παραμένει ανοιχτή, δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει η πληγή του δημοτικού σταδίου. Ο Στάκης ο Κορονιός χθες που μίλησε, μάλλον στην ερώτηση που το έκανα πότε πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να επιστρέψει πάλι στη φυσική της έδρα, απάντησε ότι πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν υπολογισμό. Το πότε θα τελειώσει λοιπόν αυτή η περιπέτεια κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα, και όσο περνά ο χρόνος τόσο μεγαλώνει η αγωνία για το πότε η ομάδα μας θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, να τη χαρούμε κι εμείς, να τη χαρείτε κι εσείς, τον κόσμο της μπροστά. Στο αγωνιστικό κομμάτι να πούμε ότι η χθεσινή προπόνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο δημοτικό στάδιο από τις οδηγίες του νεοτεχνικού της ομάδας, του κ. Περικλία Μανατίδη. Ο Θεσσαλονικιός προπονητής έχει μόλις λίγες ημέρες στο τιμόνι και ασφαλώς δεν μπορεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει πολλά πράγματα στην ομάδα. Μπορεί όμως να δουλέψει πάνω στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του, και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικότερο εν ώψη της πρεμιέρας. Να μπουν οι παίκτες στο γήπεδο με καθαρό μυαλό, πίστη στις δυνατότητές τους και τη σωστή νοοτροπία απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί και παίζει στην έδρα του. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι η αποστολή της Ζακύνθου αναχώρησε σήμερα το πρωί από το λιμάνι μας, εδώ από το νησί μας, με τελικό προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν γνωρίζω ακόμη πού θα
διανυκτερεύσει, που βρήκε ξενοδοχείο. Ήταν μια δύσκολη ιστορία αυτή, να βρούμε ξενοδοχείο, να βρει η διοίκηση ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας εκεί, γιατί υπάρχει τουρισμός, είναι ακόμη τουρίστες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ξενοδοχείο. Ευελπιστώ ότι η διοίκηση τα έχει καταφέρει, έχει βρει, και για να γίνει και η διανυκτερεύση εκεί. Και απόψε και αύριο, έτσι, δύο διανυκτερεύσεις η ομάδα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Δίκης έχει κάνει έτοιμα στη Λίγκα το επόμενο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με την Λάρισα να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα, έτσι ώστε να μην επιστρέψει η ομάδα στη Ζάκυνθο, αν κάνει δεχτό το αίτημα η Λίγκα, να μην επιστρέψει η ομάδα στη Ζάκυνθο μετά τον Έστω Χρυσοπόλης, να πάει στην Πτολεμαΐδα, να πάει στο αθλητικό κέντρο εκεί της Πτολεμαΐδας, να προπονηθεί, να ξεκουραστεί σε πρώτη φάση, να προπονηθεί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, και να πάει μετά να αγωνιστεί με τη Λάρισα την Παρασκευή, αν γίνει δεκτό το αίτημα. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα από τη Λίγκα, τότε η ομάδα μας, η αποστολή, θα επιστρέψει μετά το τέλος του παιχνιδιού, την επόμενη μέρα δηλαδή. Δηλαδή τώρα η ομάδα θα κάνει διανυκτέρευση απόψε, διανυκτέρευση αύριο, και θα κάνει και μια διανυκτέρευση την Κυριακή. Θα κάνει τρεις διανυκτερεύσεις, έτσι ώστε να είναι ξεκούραστη και να επιστρέψει, αν επιστρέψει στο νησί. Αλλιώς θα πάμε στην Πτολεμαΐδα.

Ναι, και ο Μπαστακός βέβαια. Ξεχάσαμε τον Μπαστακό. Έχει δίκιο ο φίλος μου Άλεξ εδώ που μου λέει: ξέχασα το Μιχάλη τον Μπαστακό. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Μιχάλη, συγγνώμη, αγόρι μου.

Λοιπόν, η ομάδα έτσι, τώρα προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει τα πράγματα με νέο προπονητή. Αλλαγή δεδομένων, αλλαγή νοοτροπίας, αλλάζουν όλα, γιατί ένας προπονητής όταν έρχεται θέλει να περάσει την δική του φιλοσοφία, τα δικά του θέλω στην ομάδα. Και αυτό έτσι είναι θεμητό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ. Μένουμε φυσικά έτσι, πάντα στον Αμπζάκηθος, γιατί κάνει πρεμιέρα η ομάδα μας.

Λοιπόν, να πούμε λίγο τους παίχτες που έχει η ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Αναφερόμαστε φυσικά στους τρεις θερματοφύλακες, τον Τσόγκα, τον Αντελέγια και τον Γκογκάκη, τρεις θερματοφύλακες. Έχουμε τους αμυντικούς, τον Πεταβράκη, τον Τσίσκα, τον Γιφτομήτρο, τον Στίκα, τον Σινγκ, τον Μάξι Ροντρίγκες, τον Κάσο και τον Λαζαρίδη. Στους μέσους έχουμε τον Σίλβα, τον Ανανιάδη, τον Κάσο είπα, όχι δεν είπα Κάσε, Κάτσε. Λοιπόν, στους μέσους έχουμε τον Σίλβα, τον Ανανιάδη, τον Κάτσε, τον Παναγιωτούδη, τον Νάτσο και τον Νέιρα. Τώρα, στην επιθετική γραμμή έχουμε τον Μάξι Χουάντρα, τον Χάτζη Δημητρίου, τον Μιχάλη τον Μπασταγό, τον Ζωάο Μάριο, τον Καραμαλή και τον Μαρνέζο. Αυτή λοιπόν, αυτό είναι το ρόστερ της ομάδας μας αυτή τη στιγμή. Με αυτό το ρόστερ πηγαίνει η αποστολή στην μακρινή Βόρεια Ελλάδα. Μαρνέζος, νομίζω Αργύρης Μαρνέζος, τον πήραμε αυτόν τον παίχτη από τον Ατρόμητο, αν δεν κάνω λάθος. Το κοιτάξω λίγο τώρα αυτό. Ο Λαζαρίδης είπαμε είναι τελευταία μεταγραφή. Ο παίχτης τον είχαμε πέρυσι, τον Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, αριστερό μπακ.

Λοιπόν, πάμε λίγο στον Αργύρι τον Μαρνέζο να δούμε 2-3 πραγματάκια για τον νεαρό αυτό παίκτη που είναι γεννημένος στις 7 Μαρτίου του 2006, είναι 20 ετών, Έλληνας φυσικά. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε εδώ στη Ζάκεθο για να βοηθήσει, είναι μικρός, αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά, αλλά αγωνίζεται περισσότερο σαν center for και πίσω από το for. Κύρια θέση λοιπόν είναι του center for, περαιτέρω θέσεις δεύτερος επιθετικός και αριστερό extreme. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Καλλιθέα, από την K19 της Καλλιθέας, συνέχισε την καριέρα του στην K19 του Ατρόμητου και τώρα κάνει το επόμενο βήμα με την ομάδα της Ζακύθου όντας επαγγελματίας. Έτσι, να πούμε ότι έχει αγωνιστεί στην K19 2.649 λεπτά 44 συμμετοχές με την K19 του Ατρομήτου και της Καλλιθέας και για το κύπελο έχει 4 συμμετοχές. Ένας νεαρός παίκτης, να το δούμε και αυτόν, γιατί χρειαζόμαστε καλούς μικρούς, παιδιά, έτσι, γιατί ένας μικρός, έτσι, ένας καλός μικρός κάνει τη διαφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε στο φίλο μας, στο Διονυσάκη τον Μπάστα. Ο οποίος βέβαια δεν είναι στην Αθήνα. Κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο. Ζακυνθινός έτσι πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να τον καλωσορίσουμε. Έλα, παλικάρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε.
0: Έλα, ρε, ευθύριο, τι γίνεται.
1: Καλά, εδώ φυτεύουμε αναμνήσεις στα παιδιά.
0: Α,
1: για να μην είναι η Ζάκυνθος μόνο ένα όνομα.
0: Μου αρέσει αυτό. Φυτεύουμε αναμνήσεις. Πω, τι μου είπες τώρα, κάτσε να το σημειώσω αυτό. Μου αρέσουν αυτά, τα ξέρεις έτσι.
1: Το ξέρω. Σ' ακούω όταν κάνεις περιγραφές. Γυρίζεσαι τη γλώσσα μια ώρα.
0: Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις τώρα στο παιδί. Και μπράβο σου.
1: Κάποια στιγμή να ξέρεις, θα σου κάνουμε επίσκεψη να δούμε πώς γίνεται μια εκπομπή.
0: Πότε θα έρθετε.
1: Φαντάζομαι την επόμενη φορά που θα είναι και ο μικρός λίγο πιο μεγάλος. Άστο να πούμε.
0: Γιατί τώρα που είναι σε αυτήν την ηλικία, τι πειράζει.
1: Τώρα στο δεκάλεπτο τεταρτάκι που θα βαρεθεί, θα σου κάνει το στούντιο αεροπορία.
0: Δεν πειράζει, θα το κάνει αεροπορία. Θα τα συμμαζέψουμε μετά.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Εντάξει. Περνάς καλά τουλάχιστον, ξεκουράζεσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εγώ να ευχηθώ στην ομάδα να ξεκινήσει με διπλό.
0: Όπα, αυτά είναι. Δώσε μου, φτιάξε μου λίγο τη διάθεση.
1: Απλά έχω να πω το εξής, ότι όποιος συνοδεύει την αποστολή τώρα, εάν γυρίσει με διπλό από εκεί πάνω, μετά ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, πρέπει να φορτωθεί τις αποστολές.
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι.
0: Θα σου πω ποιος είναι. Έχω το όνομα. Έχω το όνομα και πραγματικά είναι σε αποκλειστική έτσι, μετάδοση της εκπομπής. Δεν το ξέρει κανένας. Και καλά έκανες και μου το θύμισες, γιατί πρέπει να το πω αυτή τη στιγμή.
1: Για πες το.
0: Λοιπόν, το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι Κώστας Καλογέρης.
1: Μάμα, ο κύριος Καλογέρης γυρίσει
0: λοιπόν,
1: με...
0: Κώστας Καλογέρης, ο Κώστας Καλογέρης λοιπόν είναι ο αρχηγός αποστολής της ομάδας μας για αυτό το παιχνίδι. Και αν μας ακούει ο φίλος μας ο Κώστας και γυρίσει πίσω με διπλό, πρέπει να πηγαίνει συνέχεια.
1: Αυτό, άμα γυρίσει Καλογέρης με διπλό, μετά πρέπει να γράψει το όνομα, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις.
0: Αλλά άμα χάσουμε όμως, βλέπω τα πράγματα, μετά να αλλάζει το θέμα.
1: Εντάξει, κανείς δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Περίμενε, πρέπει κάποιος να σου μιλήσει.
0: Έλα, πες, για να πάμε.
1: Λάμπρο, για μιλά.
0: Λάμπρο, έλα ρε παιδάκι μου, τι κάνεις, είσαι καλά.
2: Ναι, τι είπες πριν στον μπαμπά?
0: Είπα στον μπαμπά σου να έρθει εδώ πέρα στο στούντιο και να τα χαλάσει όλα, να τα διαλύσεις.
1: Έτσι λέγεται εσύ, είχα καλύτερα. Λάμπρο, πήγε να συνεχίσει το βόβο.
0: Λάμπρο, πού είναι ο Λάμπρος, να τον ακούσω λίγο θέλω.
1: Να συνεχίσει το παιχνίδι του.
0: Πού είναι, να το ρωτήσω τι ομάδα είναι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Εντάξει,
0: για φώναξε τον λίγο.
1: Τι ομάδα είσαι,
0: αγόρι μου?
2: Ολυμπιακός,
0: Ζάκυνθος, Ρέντζερ. Βάρτα με σειρά κανονικά, σε παρακαλώ. Ποια είναι πρώτη?
1: Πιο πολύ από τα τρία τι είσαι.
0: Έτσι ρε φίλε, αυτό είναι. Δεν θέλω τίποτα άλλο, τα υπόλοιπα άστα στην άκρη. Έτσι, ωραία, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
0: Ναι, είμαστε καλά, ναι, είμαστε καλά. Και χαιρετίσματα,
1: και στο, χαιρετίσματα στον κύριο Καλογέρη. Δεν θα του γράψουμε στο παθητικό του τα διπλό θα γράψει.
0: Κοίταξε να δεις, έχει άγχος τώρα, λογικό. Τώρα κάνει πρεμιέρα με την ομάδα της Ζακύνθος η Β' Αθηνική, έτσι να πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση τώρα αυτό.
1: Για να μιλάμε λίγο αντικειμενικά, θα προτιμούσα να μην είχαν, όλοι μας δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μην έχουν γίνει αλλαγές τελευταία στιγμή, γιατί αυτό δεν ξέρεις. Τι μπορεί να φέρουν, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Για το φιλικό στον πύργο, ας μην συζητήσουμε καλύτερα.
0: Ναι, αυτό και αυτά που ακούσαμε εκεί πέρα, τι ήταν αυτά, ρε.
1: Ναι. Ας μην τα συζητήσουμε καλύτερα. Φοβάμαι ότι όταν έρθει η ώρα και για επίσημο αγώνα, θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα.
0: Δηλαδή, αυτός ήταν επίσημος αγώνας, δεν ήταν από ό,τι άκουσα.
1: Φαντάζομαι όταν θα υπάρχουν και βαθμοί.
0: Ναι, και βαθμοί. Το ξέρω.
1: Εντάξει, και επειδή εντάξει, και αυτοί τώρα φτιάχνουν ομάδα Β' Εθνικής, τώρα ανεβήκανε, μπορεί να καίγονται για τους βαθμούς, όπως θα καίγόμαστε και εμείς. Αν τώρα λοιπόν στο φιλικό, όσο και λίγες μέρες πριν την έναρξη να είναι, δεν υπάρχουν βαθμοί στο τραπέζι, τι θα κάνουν όταν θα υπάρχουν βαθμοί?
0: Αν όμως πάνε με τη διαδικασία, με το σκεπτικό ότι θα κάνουμε ό,τι κάναμε και πέρυσι, γιατί εδώ στη Super League 2 αλλάζουν τα πράγματα, δεν είναι μία απλή τιμωρία μιας έδρας ή μια ρήψη του μπουκαλιών. Εδώ μιλάμε τώρα για τα πρόστιμα τα οποία είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν μιλάμε τώρα για...
1: Επειδή όμως, ας με επιτραπεί ο όρος, η απόδοση της δικαιοσύνης πέρυσι ήταν τραβεστή απόδοση δικαιοσύνης. με ό,τι σημαίνει αυτή η λέξη.
0: Ωραία το υποθέτησες, μπράβο.
1: Και επειδή, εντάξει, εγώ εκεί στην Αθήνα καιρό πριν άκουγα το ναι. πύργο θα τον ανεβάσουν γιατί τον θέλει ο Τάδε,
0: ναι.
1: ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και τελικά
0: ναι, ναι, ναι.
1: εγώ δεν το περίμενα, δεν το πίστευα, έλεγα τι είναι αυτά που λέτε και δικαιώθηκαν οι άλλοι και όχι εγώ.
0: Ναι, ναι,
1: κρατάω μικρό καλάθι.
0: Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις και κρατάς το καλάθι που πρέπει να κρατάς. Εντάξει. Λοιπόν, να περάσει καλά αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε και να ξέρεις ότι θα εκτός έδρας όπου μπορώ θα φίλιο. Είμαι και θα μιλάμε.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά.
1: Θα είσαι καλά. Εκτός έδρας τώρα, εκτός έδρας, εντός έδρας έχουμε χάσει λίγο
0: το πλήμα. Το εντός εκτός και με τα αυτά ταιριάζει πλήρως πλέον εδώ.
1: Δηλαδή στα εντός έδρας του Άργους,
0: ναι, του Άργους.
1: Θα είμαι μέσα. Στα εκτός έδρας της Αθήνας θα είμαι μέσα. Και βλέπουμε.
0: Εμείς τώρα έχουμε εντός έδρας και εντός έδρας Άργους και εκτός έδρας Αθήνας.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ μένω στην Αθήνα, οπότε για μένα δεν είναι και τόσο εκτός. Άστο, μην το συζητάς.
0: Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Έλα, χαιρετισμό στο παιδί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η αποστολή της Ζακετινής ομάδας. Αυτή είναι οι παίκτες μας. Ένας φίλος με ρωτάει αν θα κάνουμε κάποια άλλη μεταγραφή. Πότε δεν ξέρει κανείς. Άγνωστε ευβουλέ του Κυρίου.

Γεια σου Νικόλα Γίγαντα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Νίκο τον Μούσουρα. Άρα Νικόλα, τι μας έλεγε να μην μπορούμε να δούμε την ομάδα μας. Εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά. Τι να κάνουμε, θα πει κάποιος υπάρχουν και χειρότερα. Και πού είναι τα χειρότερα σε αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς? Υπάρχει κάτι χειρότερο? Όλες οι ομάδες έτσι έχουν τα γήπεδά τους. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Εμείς δεν έχουμε τίποτα όμως, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα το χειρότερο είμαστε εμείς. Πως λέει υπάρχουν χειρότερα? Δηλαδή κάποιος θα λέει, κάποια ομάδα η οποία δεν έχει έδρα για κάνα δύο αγωνιστικές, θα λέει ο κόσμος, υπάρχουν χειρότερα. Για κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στη Ζάκυνθο.

Ένα φίλο μου λέει: Δημήτρη, θα πας στην Χρυσούπολη? Όχι. Πού να πάω, ρε παιδιά, Χρυσούπολη? Πού να πάω, Χρυσούπολη? Δεν ξέρω, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, ιντερνετική κάλυψη για το παιχνίδι το συγκεκριμένο? Δεν ξέρω, υπάρχει, ρε παιδιά? Αν υπάρχει, θα το δούμε στην πορεία, έτσι. Αν υπάρχει κάτι, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Λοιπόν, είπαμε για το καλεντάρι, έτσι, του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο αρχίζει αύριο και ολοκληρώνεται στις 11 του Απρίλη του 2027. 30 αγωνιστικές.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε, μένουμε στη Β' Εθνική κατηγορία. Πάμε λίγο να δούμε την αξία, την χρηματιστηριακή αξία των ομάδων στην Super League 2. Μας ενδιαφέρει λίγο αυτό, να δούμε πόσα χρήματα πιάνουν οι παίχτες των ομάδων στην Β' Εθνική κατηγορία. Να πούμε ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η ομάδα του Πανσεραϊκού. Η ομάδα των Σερών έχει αξία 6.150.000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νίκη Βόλου με 5.790.000 ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Άνθρας Καλυθέα με 5.600.000. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Πανιόνιος με 5.300.000 ευρώ. Στην πέμπτη θέση ο ΠΑΟΚ Β' με 5.180.000 ευρώ. Στην έκτη η ΑΕΛ με 4.750.000 ευρώ. Στην έβδομη η Αναγέννηση Καρδίτσας με 4.700.000 ευρώ. Στην όγδοη Μαρκό με 4.580.000 ευρώ. Στην ένατη ο Ολυμπιακός Β' με 3.680.000 ευρώ. Στη δέκατη ο Αστέρας Τρίπολης Β' με 3.680.000 ευρώ. Στην ενδέκατη ο Νέστος Χρυσούπολης με 3.430.000 ευρώ. Στην δωδέκατη η Ελλάς Σύρου με 3.000.000 ευρώ. Στην 13η θέση ο Πύργος με 2.180.000 ευρώ. Στην 14η θέση βρίσκεται η Ζάκυνθος με 2.080.000 ευρώ. Στην 15η θέση βρίσκεται ο Απόλλων Καλαμαριάς με 2.030.000 ευρώ. Και στην 16η θέση ο Παθρακικός με 1.930.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι το budget των ομάδων, για να ξεκαθαρίσουμε. Είναι η αξία των παιχτών που έχει ο κάθε σύλλογος, έτσι, προσθετική. Προσθέτουμε λοιπόν την αξία, την χρηματιστηριακή αξία των παικτών και βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα, ότι οι παίκτες του Πανσεραϊκού αυτή τη στιγμή έχουν αξία 6.150.000 ευρώ, της Νίκης Βόλου 5.700.000 ευρώ, της Καλυθέας 5.600, του Πανιωνίου 5.300 και ούτω καθεξής. Εμείς σας Δάκηθος είμαστε στα 2.080.000 ευρώ, δηλαδή είμαστε το 1 τρίτο της αξίας που έχει ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή, η Νίκη Βόλου, η Καλυθέα και ο Πανιώνιος.

Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι. Κώστα Τουρνά, όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Το αφιερώσω σε όλους και όλες εσάς.

Λοιπόν, έχουμε και το γυναικείο πρωτάθλημα, η Δόξα Πυγαδακίων στην Β' Εθνική Κατηγορία. Πολλά χρόνια έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία πλέον να διαχειριστεί αυτή την κατηγορία. Έχει βγει και το πρόγραμμα. Η Δόξα Πυγαδακίων ανήκει στον δεύτερο ομίλο της Β' Εθνικής Κατηγορίας, Β' Εθνική Κατηγορία Γυναικών. Παρέα με άλλες ομάδες όπως είναι ο Ατρόμητος Ζάρου Κλεϊκών, η Θεόνη Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα, ο Ίκαρος Πετροτού, οι Νηρίδες Θειάς, ο Πανετολικός, η Όπτε Πατίστα, ο Πήγαστος Θριασίου, ο Φίδων Άργους και η Φλαμίγκο Μεσολογγίου είναι οι ομάδες εκείνες που θα βρει στο διάβα της η Δόξα Πυγαδακίων. Η πρώτη αγωνιστική έρχεται στις 27 του μηνός, 27 Σεπτεμβρίου, όπου η ομάδα μας, η Δόξα Πυγαδακίων, αγωνίζεται στο δημοτικό γήπεδο Γιώργιο Ρουμαλιώτης, αθλητικός όμιλος Πήγασος Θριασίου Δόξα Πυγαδακίων, στις 4 η ώρα. Νομίζω ότι είναι Κυριακή αυτό το παιχνίδια, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως είναι Όπτε Πατίστα Νηρίδες Ευθείας, Ίκαρος Πετροτού Φίδων Άργους, Πανατολικός Θεόνια Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα, Φλαμίγκο Μεσολογγίου Ατρόμητος Ζάρου Κλεϊκών. Να πούμε ότι η Δόξα Πυγαδακίων για τη δεύτερη αγωνιστική 4 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί εντός έδρας με την ισχυρή ομάδα του Πανετολικού στο γήπεδο του Ρωμυρίου, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικό El Clásico, δεύτερη ημέρα σήμερα, 4 του μηνός, 4 Σεπτέμβρη 2026. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τα σχολιάσαμε όλα. Εντάξει παιδιά, τι να πούμε τώρα, νομίζω ότι για το θέμα του γηπέδου τα είπαμε, γιατί λέει κάποιος ο φίλος πες κι άλλα για το γήπεδο, εντάξει. Και να πω άλλα δεν βγαίνει τίποτα. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε πάλι. Έτσι. Δεν κάνουμε όνειρα. Δεν κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Πόσο μάλλον να δούμε την ομάδα μας εδώ στο δημοτικό στάδιο, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής έτσι, διαδρομής σε 3,5 ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Φωνές στην πλατεία, παρέα με έναν ήλιο που καίει. Χαρούμενες φάτσες, παιδιά στη γωνία, εκεί που ο γαρίφαλος λέει. Για όλους και όλες που μείνατε έως αυτή την ώρα, είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε. Τους λέει τα δικά... Κατά καλό καιρό ακόμα. Ο κόσμος γελάει. Άντε πηγαίνατε να κάνετε και καμία βουτιά στη θάλασσα τώρα. Πήγαινε, οι γνώσεις του λίγες, μα πλούσια πολύ η ψυχή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στο ξέφο το βγήκαμε για άλλη μια ημέρα και μαζί το κάναμε αυτό. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω, όπως θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές εδώ της εκπομπής μας. Όπως είναι η Ταβέρνα Διαχρονικό, στο Σκουλικάδο, ο Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος. Στην Οδό Κάλβου 110 και τον Πονέρα Γωνία, Ακρόπολη Οπίλικα, Κάλβου 73. Καλλινικό παραγωγή Κρασιός του Καλυμπάδου, ο Σάκης Βούλτσος. Κάσα από τα Βένα Δασκαλάκης, Αγιώλα Ζάρο 50. Βένους Μπισμπαρστό στη Λιβύη. Το Θουρής Ξένος, Τέο Ξένος. Σε αυτό το υπέροχο μέρος. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπις στην Δικητηρίου. Εμπορική και κλαφας γεννήσεως Φράγκλης Μάριος στην Αγριλιά. Στρωματοποιίας Δακήτης ο Κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτης Τράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλης. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίζμο στον Εγκαιρικό, Γκουέβ εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βαρτήλες Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκηδος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, έχουν αρχίσει και οι εγγραφές, τηλέφωνο επικοινωνίας 6198-98-23-056, Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και παρευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, Κρίκρης της Ζάγκεδο, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφωνού Λοποτέση, Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μαγδόν, τα τρία, Κάτω Λαμπή Κωνστάθης Καραμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων.
Μπαρμπέρικο Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Ζάρου 117. Αλέκο Καλογέρη, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγίου Ζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φουραστικό στο Ρεσκενή τη Δραγόνα, τη Σαρία Ντελάρτε, στα Δεσμπάστα. Στην Οδόλα Προζήβα 19. Βασίλη Χρυστοδηλόπουλο, Τζάμια Κρίσταλα Καθέρατο, Διάλυνα Κάγελα στο Καλαμάκι και τέλο Μάγκο, Παραλία Τσιλβή. Ο παλαιός είναι αλλιώς, ο παλιός είναι αλλιώς, Τάκης Γλαβάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελειώσαμε και σήμερα θα τα ξαναπούμε αύριο, όχι αύριο, τη Δευτέρα, έτσι, αύριο είναι Σάββατο. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω αυτό το υπέροχο τραγούδι και με αυτό να κλείσουμε.
1: Το καιρό,
0: ακούστε το. Σας το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
1: Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Θα βρίσκω όλα.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγκοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Άνδρας 31 ετών εισέβαλε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Ο άνδρας δεν άφησε το μαχαίρι που κρατούσε παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να το πετάξει. Τελικά ένας αστυνομικός τον ακινητοποίησε πυροβολώντας τον μια φορά στην κοιλιά με το υπηρεσιακό του όπλο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο. Ο άνδρας φέρεται να έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής. Η φωτιά είναι σε κατοικημένη περιοχή, όμως κινείται αντίθετα από τα σπίτια. Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά αρχικά εκδηλώθηκε σε γεωταχή αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό Πρεβέζι, σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετελοκανανίας, σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Για ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με τον κύριο Ζελένσκι, ήταν το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε πως θα δοθεί άμεσα απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. Την ίδια ώρα κλιμακώνει τη ρητορική της η Μόσχα και προειδοποιεί για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση σε ολόκληρη την Ευρασία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κινδύνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, τονίζοντας πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν τη στρατηγική της ακροβασίας στα όρια της σύγκρουσης. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνία, την οποία χαρακτήρισε υπερβολικά καλομαθημένη και διεφθαρμένη, δεν είναι προετοιμασμένη για ένα πόλεμο πλήρους κλίμακας με τη Ρωσία. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών διαπραγματευτών στην Ουκρανία. Εκδοξεύτηκαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών. Αιτίες, όπως αναφέρει η έκθεση του οργανισμού, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι πόλεμοι στον Κόλπο και στη Μαύρη Θάλασσα, που ενέτειναν τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά βασικών καλλιεργειών. Στο Μαραθώνα συνελήφθησαν η 68χρονη γυναίκα και ο γιος της, που φέρεται να τη βοήθησε να κρύψει το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Το πρωί αστυνομικοί εντόπισαν τα οστά της ηλικιωμένης που είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια, στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. 8 παράτυπους μετανάστες ηλικίας 17 έως 27 ετών που είχαν προωθηθεί από την Τουρκία συνέλαβαν στη Λυκόβρυση Αττικής αστυνομική της ομάδας Δίας μετά από παρακολούθηση ύποπτου οχήματος στην περιοχή με πολλούς επιβάτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι μετανάστες είχαν καταβάλει από 5 έως 17.000 ευρώ καθένας τους διακινητές που τους μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα. Σε διάστημα μόλις 2 ημερών, από τις 2 στις 4 Σεπτεμβρίου, διαπιστώθηκαν από την Τροχέα Αττικής 1.265 παραβάσεις σε φορτηγά οχήματα. Οι 1.091 είναι για παραβίαση ταχογράφου, του ωραρίου δηλαδή εργασίας ανάπαυσης, 21 αφορούν υπέρβαση ανώτατου ωρίου φόρτωσης και 12 υπερβολική ταχύτητα. Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη και πάλι γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Από τα πιο αγαπημένα νομίζω και διαχρονικά τραγούδια της rock and roll. Αφηγείται τη ζωή ενός φτωχού αγροτόπεδου από τη Λουιζιάννα που έπαιζε κιθάρα σαν να παίζει καμπάνα. Έγινε διάσημος και είδε το όνομά του στις μαρκίδες. Σαν να λέμε από τη ζωή βγαλμένο. Αυτό το σολάρισμα είναι όλα τα λεφτά. Αρχικά ο στίχος μιλούσε για ένα μικρό μαύρο αγροτόπεδο. Ο Μπέρι όμως αναγκάστηκε και τη Αφροαμερικανός ο ίδιος να αφήσει το χρώμα προσδιορίστο, έτσι για να μην ξυπνούν τα πάθη.

0: κάποιων λευκών Αμερικανών. Έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια ακόμη για να κατοχυρωθούν και νομικά τα ίσα δικαιώματα μεταξύ μαύρων και λευκών. Τότε ήταν πάνω κάτω εκείνα τα χρόνια που πρωτοακούσαμε αυτή την λέξη που σήμερα χρησιμοποιείται κατά κόρον, το woke. Κοιτάξτε βέβαια πώς το χρησιμοποιούμε σήμερα. Μεγάλη ιστορία. Το woke γεννήθηκε για να ευαισθητοποιήσει πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα κοινωνικής αδικίας, φυλετικού ρατσισμού, διακρίσεων ανισοτήτων και προέρχεται από την αφροαμερικανική αργό. Στην πραγματικότητα υποδηλώνει την ετοιμότητα απέναντι στο ρατσισμό. Μετά το ξεχάσαμε εντελώς και πριν από κάποια χρόνια το ξαναλανσάραμε με νόημα ελαφρώς ξεχυλωμένο. Εσχάτως δίπλα στο woke μπήκε και η λέξη ατζέντα. Woke ατζέντα. Και αυτή η woke ατζέντα μετράει διάφορα πράγματα σήμερα. Πόσο δεξιός είσαι, πόσο αριστερός, πόσο δικαιωματιστής και άλλα πολλά. Δεν βαριέσαι. 1958 κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο σας υποδεχθήκαμε. Εμείς τότε στην Ελλάδα είχαμε τους τετιμπόιδες. Μια μέρα σαν σήμερα ήταν. 4 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η εφαρμογή του περίφημου εκείνου νόμου. Νόμος 4.000 περί τετιμποϊσμού. Προέβλεπε αυτό το βάρβαρο, το κούρεμα με την ψηλή και τη δημόσια διαπόμπευση νεαρών παραβατών. Νομίζω, όσοι δεν ζήσαμε σε εκείνη την εποχή, έχουμε την εικόνα από εκείνη την ταινία του Βαλιανίδη, νομίζω ήταν, νόμος 4.000. Πολύ κλάμα όταν κούρευαν γουλί το Θανάση Παπαδόπουλο. Νομίζω στα παιδικά μας μάτια, στη γενιά τη δική μου, ήταν πολύ βάρβαρο. Νόμος 4.000, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ σήμερα και εφαρμόστηκε μια μέρα σαν σήμερα, βέβαια, 4 Σεπτεμβρίου, εφαρμόστηκε λίγες ημέρες μετά, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1958, όταν 4 νεαροί που είχαν κατηγορηθεί για πράξεις εξύβρισης διαπομπεύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, τους κούρεψαν ΣΥΡΙΖΑ, τους φόρεσαν χειροπέδες και ένας από αυτούς φόραγε και μια πινακίδα που έγραφε «Είμαι Tetty Boys και πετάξαμε γιαούρτι κατά γυναικός». Και ευτυχώς αργότερα, πολύ αργότερα, γιατί την επταετία της Χούντας αυτός ο νόμος χρησιμοποιήθηκε ευρέως, γνώρισε τις μεγαλύτερες δόξεις του. Πολύ αργότερα όμως, το 83, τον κατήργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου με προσωπική του απόφαση. Αυτά σε ό,τι αφορά το ημερολόγιο. Καλησπέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Εμείς και οι ιστορίες μας. Δεν είμαι μόνη μου, η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Η Σοφία Γαλάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας πάντα. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174. Μας τηλεφωνείτε για ό,τι θέλετε, εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Δίπλα μου είναι η Σοφία. Να την καλωσορίσω κι εγώ στην οικογένεια του Sky, νέα συνάδελφός μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σοφία μου, καλώς όρισες. Είσαι εδώ για να μας δώσεις δύο ειδήσεις. Η πρώτη είναι πολύ σημαντική γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, έχει κίνηση, ο κόσμος μετακινείται. Κάποιοι φεύγουν για τα χωριά τους, για τα εξοχικά τους. Οι θερμοκρασίες ακόμη μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε τα μπάνια μας. Το δεύτερο είναι μια περίεργη ιστορία που συνέβη από λίγο στη Μάνδρα. Αλλά αν θες να ξεκινήσουμε με την τροχέα.
1: Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού. Γιατί είχαμε πριν από λίγο ένα τροχαίο στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα προς Πειραιά, και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Και εκτός από το τροχαίο, φυσικά είναι και αυτό που είπες, γιατί εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη έξοδος και στον Πειραιά, δηλαδή φεύγει ο κόσμος και από το λιμάνι, αλλά και προς τις εθνικές οδούς, γιατί δεν έχει τελειώσει.
0: Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα είχε πάρα πολύ κίνηση πριν από λίγο, τουλάχιστον που κατέβαινα εγώ.
1: Και στα Διόδια υπάρχει κίνηση και στην Ελευσίνα πολύ και Αφίδυνας, γιατί κάποιοι όντως φεύγουν, όπως είπες προηγουμένως, Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στη λεωφόρο Κηφισού πάνε σημειωτών και στα δύο ρεύματα. Τα αυτοκίνητα εκτός από το τροχείο αλλά και από το Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια σταματάει για λίγο μέχρι τη μεταμόρφωση.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής. 91,8 στα FM.
1: Κρίνεται αρκετά σοβαρό από την ελληνική αστυνομία. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι πριν από λίγο, τώρα το απόγευμα δηλαδή, ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος, όπως πληροφορηθήκαμε, έχει ψυχιατρικά προβλήματα και με ιστορικό νοσηλιών σε ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν, πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είχε πάνω του μαχαίρι. Αρχικά άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα. Εκείνοι επανειλημμένως του είπαν να κατεβάσει το μαχαίρι, του έδωσαν σαφείς εντολές να το αφήσει κάτω και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε, αλλά κινήθηκε ακριβώς. Κινήθηκε εναντίον τους απειλητικά. Με αποτέλεσμα, ένας από αυτούς να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τον πυροβόλησε και τραυματίστηκε ο άνδρας στην κοιλιακή χώρα. Έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο για νοσηλεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ζωή του διατρέχει κίνδυνο μέχρι στιγμής. Βέβαια, η κοιλιακή χώρα είναι κάτι το οποίο κρίνεται αρκετά σοβαρό. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι έχει κίνδυνο ζωής. Αναμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σου πω επίσης ότι τραυματίστηκε και ένας από τους αστυνομικούς, διότι κάποια στιγμή ο επιτιθέμενος φαίνεται ότι πέταξε μία γλάστρα με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια πορτοπαραθύρου.
0: Και από τα θραύσματα.
1: Ακριβώς. Και εκεί τραυματίστηκε ο αστυνομικός, βέβαια είναι εκτός κινδύνου, δεν έχει κανένα. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι ένα ακόμα περιστατικό με άνθρωπο που έχει ψυχιατρικά θέματα και μπαίνει στα ψυχιατρία.
0: Ναι, να μας
1: κυκλοφορεί ελεύθερος.
0: Ναι, ότι αυτά τα περιστατικά αυξάνονται, πληθαίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε σε αυτή τη διάσταση για αρχή, στο αστυνομικό δηλαδή ρεπορτάζ. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και ελάτε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσεντεμεϊδη. Είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Όλοι μας σήμερα έχουμε τα μάτια μας στραμμένα προς την Θεσσαλονίκη. Αύριο το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις εξαγγελίες και περιμένουμε βεβαίως. Έχουμε πολλούς λόγους να μας αφορά η ΔΕΘ παραδοσιακά. Είναι ένα σημείο εκκίνησης της πολιτικής σεζόν. Όμως αυτά τα έχουμε εξαντλήσει, κύριε Τσεντεμεϊδη. Θέλουμε να δούμε λίγο και την ιστορία της και το background της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τη βοήθειά σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Δράκο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Λοιπόν,
3: είναι μια στιγμή που δεν κοιτάμε μόνο το παρελθόν. Είναι μια ιστορική στιγμή γιατί κοιτάμε το παρόν και το μέλλον και έχουμε και τρεις λόγους να επικαλεστούμε γι' αυτό.
0: Θέλω να ξεκινήσω με μια παρατήρηση που έλαβα χθες από έναν ακροατή. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είπα λοιπόν ότι συζητάμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που όμως τώρα δεν είναι ούτε διεθνής ούτε έκθεση. Μου επεσήμανε λοιπόν ότι αυτό είναι λάθος. Είναι πράγματι λάθος.
3: Πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ να προσπαθώ να πω κάτι άκομψο, αλλά το μόνο που θέλω να σας καταθέσω είναι τα νούμερα. Ίσως να σας πείσω για το επιχείρημα ότι είναι μια διεθνή έκθεση η οποία έχει χίλιους και εκθέτες. Το 89% από αυτούς είναι ιδιώτες και ιδιωτικοί οργανισμοί από 25 χώρες, 11 ενότητες διαφορετικές μέσα στον ίδιο χώρο με καινούργιες δραστηριότητες που αγγίζουν τα ενδιαφέροντα του οποιοδήποτε επισκέπτη που θα θέλει να έρθει. Κάτι θα βρει κάτι που θα τον ενδιαφέρει μέσα στον χώρο και πραγματικά να το αφήσει κάτι που να λέει ότι άξιζε τον κόπο να μπω στη ΔΕΘ. Είναι 90.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο χαρακτήρας, ο αρχικός της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης υπάρχει ακόμα με έναν τρόπο, ακόμα κι αν έχει υποβαθμιστεί. Το λέω υπό την έννοια ότι για τους περισσότερους Έλληνες η ΔΕΘ είναι εξαγγελίες κατά βάση, κύριε Τσεντεμεϊδη, έτσι δεν είναι?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Δράκο. Απλά υπάρχει μια άλλη διάσταση, ότι υπάρχει ένα τόσο πλούσιο έργο που εμείς σαν νέα διοίκηση αποφασίσαμε, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον χρόνο να το κάνω, να επικοινωνήσουμε εξίσου έντονα, και το κάνουμε και με πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, το άλλο κομμάτι για το οποίο πραγματικά εμείς είμαστε η διεθνή συνδέσκο, είναι το όλο το επιχειρηματικό κομμάτι, το πολιτιστικό. Και έχουμε την εντύπωση, όχι απλά εντύπωση, καταγράφεται ήδη στα νούμερα, ότι αυτό έχει πετύχει να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Έχουμε ξεπεράσει κάθε στόχο που είχαμε θέσει για προπόληση εισιτηρίων και φυσικά επίκεντρο όλου αυτής της καμπάνιας είναι η τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, ναι. Τι σημαίνει η παρουσία της Ιαπωνίας, φαντάζομαι, προσδίδει ακριβώς, έρχεται και ακουμπά ακριβώς στον πρώτο επιθετικό προσδιορισμό, στην διεθνή διάσταση δηλαδή που έχει αυτή η έκθεση. Ακριβώς. Υπάρχει και κάποιο συμβολισμό πίσω από την αλλαγή της χώρας.
3: Είναι ο απόλυτος συμβολισμός. Νομίζω ότι είναι η πολύ σωστή τοποθέτησή σας. Αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που εκπροσωπούμε εμείς σαν Δεύχελ Expo, που είναι το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, του πολιτισμού. Προσθέτει η Ιαπωνία και κάτι επίσης που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, τη γαστρονομία, σε ένα περίπτερο που νομίζω θα εντυπωσιάσει τον κόσμο, που τα περιέχει όλα αυτά, με 25 μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες να είναι παρόντες στο χώρο, με εκδηλώσεις, 4 εστιατόρια με διαφορετικό κόνσεπτ ο καθένα μέσα στο χώρο. Άρα ο πυρήνας και το βασικό επίκεντρο που θα είναι κάθε χρόνο στη Γενική Έκθεση θα είναι η τιμόμενη χώρα, η οποία φέτος έχουμε την τιμή και είναι μια επιτυχία της προηγούμενης διοίκησης που αναλάβαμε εμείς να το υλοποιήσουμε, είναι η Ιαπωνία η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
0: Ναι. Και βέβαια είναι και το κομμάτι της ανάπλασης, έτσι δεν είναι? Και αυτό θέλω να πω, εμείς κοιτάμε μία φορά το χρόνο παραδοσιακά προς τη Θεσσαλονίκη, τέτοια εποχή. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ΔΕΘ, ο μήνας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία άρχισε να λειτουργεί πριν από 100 ακριβώς χρόνια, το 1926. Έτσι. Είναι θεσμός πια από τους λίγους.
3: Πολύ σωστά.
0: Που έχουν τέτοια διάρκεια στο χρόνο. Ωστόσο για τους Θεσσαλονικείς, οι Θεσσαλονικείς έχουν αναμένουν και κάτι ακόμα, έτσι δεν είναι, ένα νέο αστικό πόλο.
3: Ακριβώς. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που δεν μιλάμε πια για οράματα και για μακέτες. Μιλάμε για την υλοποίηση του project του συγκεκριμένου της ανάπλασης, που αν με επιτρέπετε κύριε Δράκου είναι περισσότερο μεταμόρφωση παρά ανάπλαση. Αλλάζει το κέντρο της πόλης, 176 στρέμματα στο κέντρο της πόλης, ακριβώς που γνωρίζετε τη θέση που βρισκόμαστε. Αλλάζει η σχέση της Δεύχελ Expo με την πόλη, με την υλοποίηση ενός πάρκου 120 στρεμμάτων, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά μητροπολιτικού πάρκου, από τα 7 στρέμματα που είναι σήμερα. Από 75 δέντρα που έχουμε στον χώρο πηγαίνουμε σε χιλιάδες δέντρα στον ίδιο χώρο. Και την ίδια στιγμή μεταμορφώνεται και η εταιρεία μας, γιατί με τις νέες βιοκλιματικές εγκαταστάσεις που θα έχει, θα μπορέσει να οδηγήσει η Δεύχελ Expo στα επόμενα 100 χρόνια.
0: Να. Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει δρομολογηθεί. Θέλω να πω, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, φύγουν οι προβολείς από την έκθεση, εσείς θα πάρετε στα χέρια σας συγκεκριμένες προσφορές. Έχετε 21 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, λίγη είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών.
3: Πολύ σωστά. Η μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του PPF που αποκαλούμε του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου έχει αναλάβει τη διαδικασία ορίμωσης του διαγωνισμού. Είναι η καταληκτική ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει γιατί είναι ένας διεθνής διαγωνισμός πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει χρηματοδότηση, αλλά πάνω απ' όλα εμβληματικό, που θα θέλανε πολύ να βάλουν την υπογραφή τους.
0: Να. Υπάρχει, κύριε Τσεντεμέιδη, επειδή φαντάζομαι το παρακολουθείτε το θέμα, κάποια έκθεση που να ξεχωρίζετε από αυτές που έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια?
3: Κοιτάξτε, εμείς στο κομμάτι του έργου ξεκινάμε από το μηδέν, κύριε Δράκου. Δεν θέλουμε η ΔΕΘ Αρχαλ Expo να είναι γνωστή μόνο για τις 9 μέρες του Σεπτεμβρίου ή τις 4 μέρες της Αγρότικα κάθε 2 χρόνια. Θέλουμε να είναι ένας ζωντανός οργανισμός 365 μέρες του χρόνου. Έχουμε εκπονήσει ήδη εκπονούμε ένα πλάνο πενταετές στρατηγικής, που δεν είναι για να το κάνουμε απλά, είναι πολύ στρατηγικό, γιατί θα μας δώσει κατευθύνσεις για το ποιες εκθέσεις και κλάδους πρέπει να εστιαστούμε και συνέδρια, έτσι ώστε να κτίσουμε ένα πλάνο στρατηγικής και υλοποίησης που να τρέχει όλο το χρόνο. Κάτι σημαντικό, κύριε Δράκου, γιατί...
0: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, όλο το χρόνο.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Και ειδικά, αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτά τα συνέδρια και οι εκθέσεις τρέχουν κυρίως από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, δηλαδή είναι off-season τουριστική σεζόν, δημιουργούν και μια πολλαπλασιαστική αξία στην οικονομία, γιατί είναι οι μέρες που θέλεις να έχεις πληρότητες, θέλεις να έχεις γεμάτα μαγαζιά, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς έχουμε αυτό το πολλαπλασιαστικό το αποτέλεσμα. Κάποιος μπορεί να το βιώσει σήμερα αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεστε αυτό να μπορούμε να το υλοποιούμε όλο τον χρόνο και εκτός σεζόν καλοκαιρινής.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Φαντάζομαι ότι σήμερα η μέρα έτσι είναι ιδιαίτερος πιεσμένη και για εσάς, κύριε Σεντεμέιδη. Εύχομαι καλή επιτυχία και πάντα ξαναπούμε αφού πια προχωρήσει το ζήτημα της ανάπλασης. Ευχαριστώ πολύ.
3: Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Σεντεμέιδης, ο πρόεδρος της ΔΕΦ Expo, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦ. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι αυτή που έχει την τιμητική της, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της. Στη Θεσσαλονίκη έχουν συμβεί κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω οι περισσότεροι δεν τα ξέρουμε και αυτό γιατί, όπως είπα και έχετε ακούσει να λέγεται γενικότερα, τα τελευταία πολλά χρόνια η ΔΕΦ είναι συνώνυμο με τους πολιτικούς αρχηγούς και με τις εξαγγελίες που κάνουν από το βήμα της. Όμως στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, ο σταθμός του Χρήστου Τσιγκυρίδη, άρχισε να εκπέμπει εκεί στις 25 Μαρτίου του 1926. Ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης το 60 επίσης στο χώρο της ΔΕΘ ήταν που έγινε από την ΔΕΗ η πρώτη πειραματική εκπομπή τηλεόρασης στην Ελλάδα. Η ΔΕΘ θα μπορούσε κανείς να πει ότι συνδέεται με εκείνο τον θεσμό των παλαιών Δημητρίων. Τα Δημήτρια ήταν θρησκευτική και εμπορική πανήγυρη τη Βυζαντινή περίοδο. Ήταν αφιερωμένο στον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επίσης είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλη τη χώρα και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε κοντά σας. Ανοίγω μια παρένθεση να σας πω ότι ξέσπασε πριν από λίγο φωτιά στην Πρέβεζα και η αγροτοδασική έκταση επιχειρούν και εναερίες δυνάμεις μαζί με τις επιγείες. 5 εναέρια με ενημερώνουν. Θα το σταθμίσουμε. Αν είναι σοβαρά θα επανέλθουμε. Για την ώρα διαφημίσεις.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
3: Γνωρίζετε

0: και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυκνή παραμένει η ροή των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από τους Άγιους Ανάργυρους έως το Περιστέρι. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο 31ετών άνδρας που εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Τον τραυμάτισε αστυνομικός πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λεσίνι Ετωλό Ακαρνανίας. Υπομερικό έλεγχο και η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση σε ολόκληρη την Ευρασία, είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Και ο καιρός. Γενικά έθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Είναι Coldplay και ο ύμνος του Σαββατοκύριακου, εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε τώρα κάπου στο δρόμο καθοδόν και προετοιμάζεστε για την βουτιά του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που νομίζω πρέπει να αξιολογήσουμε ως σοβαρή, παρότι δεν μας αφορά ιδιαιτέρως άμεσα, συμπληρώνει όμως ένα παζλ που μας αφορά, είναι αυτή η είδηση για το τι σημαίνει στην Φινλανδία. Η Φινλανδία διεξάγει τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη. Αξιωματούχοι δυτικοί λένε ότι η Ρωσία κάνει μια εκστρατεία σαμποτάζ με πυρκαγιές, με επιθέσεις σε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, με drones στον αέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είδαμε αυτά, επιβεβαίωθηκαν και επισήμως από τα γερμανικά χείλη. Αναφέρομαι στην ιστορία της Λειψίας. Οι Φινλανδοί λοιπόν προετοιμάζονται. Και έτσι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους εθελοντές και φοιτητές, συμμετέχουν στη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με το σενάριο, κρίσιμες υποδομές στην κεντρική φινλανδική πόλη Κουόπιο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροδότησης και της ίδρευσης, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω κυβερνοεπιθέσεων, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα και απειλή πυραυλικών πληγμάτων από την γειτονική Ρωσία. Στόχος είναι οι τοπικές αρχές να διαχειριστούν μαζί με τους πολίτες αυτή την απειλή και να εξασκηθούν real time στο τι θα έκαναν σε περίπτωση που όλα αυτά δεν ήταν ένα σενάριο, αλλά μια πραγματική επίθεση. Όλα αυτά μόνο ευίωνα δεν τα λέει κανείς. Και αν συμπληρώσουμε το παζλ με ειδήσεις όπως αυτή που μας έρχεται από την Γαλλία, τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι είναι πιθανόν η Μαρίν Λεπέν να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, από τη Γερμανία μεθαύριο έχουν κρίσιμες εκλογές στην Γερμανία, το AfD αναμένεται να κερδίσει σε ένα ανατολικό κρατήδιο, και επίσης πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν στο κάτω-κάτω της γραφής. Ο Τραμπ και ο Πούτιν στηρίζουν τους ανθρώπους που κατά καιρούς έχουν διατυπώσει έτσι ακραίες ιδέες και θα τους χαρακτηρίζαμε επίοικως ως ευρωσκεπτικιστές. Και όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Η Ευρώπη τι κάνει μέσα σε όλα αυτά? Θέλω να πω, συζητάμε για το ενεργειακό. Όλοι οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το μέτωπο της Μέσης Ανατολής όχι απλώς δεν τελείωσε μέσα στις πρώτες εβδομάδες, αλλά είναι εκεί και ταράζει τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο. Είναι η ιστορία της Ουκρανίας που δεν έχει τελειώσει. Είναι πολλά τα θέματα, χώρια τα δικά μας, έτσι. Το λογαριασμό που πρέπει να κάνει ο καθένας στα εσωτερικά του. Θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, τον ομότιμο καθηγητή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σας κύριο Ακιμίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και νομίζω την απάντηση την έδωσαν οι Ισλανδοί πάρα πολύ, πώς να το πω έτσι, έντονα με αυτό το δημοψήφισμα που έγινε. Είναι ωραία ιστορία και αυτή. Δεν ξέρω, δεν έχουμε αναφερθεί, να το πω έτσι συνοπτικά, ότι έγινε ένα δημοψήφισμα στην Ισλανδία και παρότι ο Πρωθυπουργός πόνταρε στο ναι, εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι. Κλείσαν την Ευρωπαϊκή Πόρτα για τα καλά οι Ισλανδοί.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, με άλλα λόγια.

0: είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει πρώτα απ' όλα μια τρομακτική, θα έλεγα, τεράστια εν πάση περιπτώσει εξωτερική απειλή. Δηλαδή είναι μια απειλή η οποία φέρνει μαζί Πούτιν και Τραμπ εναντίον της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Ευρώπης. Ουδέποτε στην ιστορία μέχρι σήμερα, ενώ στη μεταπολεμική ιστορία, είχαμε αυτό το φαινόμενο. Με άλλα λόγια, να συμπράττουν Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού εναντίον της καταστροφής της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη σύμπραξη. Οι δύο αυτοί κύριοι ουσιαστικώς με κάθε τρόπο ενισχύουν τις δυνάμεις εντός της Ευρώπης, και εδώ ερχόμαστε στη δεύτερη απειλή που είναι εντός της Ευρώπης, αλλά ξέρετε αλληλοσυνδέονται αυτές οι απειλές, δηλαδή η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι φιλορωσικά, ενισχύονται από τον πρόεδρο Πούτιν με διάφορους τρόπους. Και ταυτόχρονα ο πρόεδρος Πούτιν διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο τόσο εναντίον της Φιλανδίας όσο και εναντίον της Γερμανίας με το ντρόν που είδαμε στη Λειψία και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό τον διπλό κίνδυνο και την διπλή απειλή, και θα πρέπει κατά συνέπεια να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, διότι σε διαφορετική περίπτωση αυτό που οικοδόμησε στη μεταπολεμική εποχή, δηλαδή την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την ευρωπαϊκή δημοκρατία, κινδυνεύει να τα χάσει. Και θα δούμε τα αποτελέσματα μεθαύριο στις εκλογές στη Σαξονία. Μπορεί να φέρουν στην εξουσία την εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή ένα ακροδεξιό, πολλοί το αποκαλούν ναζιστικό κόμμα, που θα κυβερνήσει για πρώτη φορά και θα είναι ένα ισχυρό καμπανάκι. Και όπως ορθώς είπατε κι εσείς, οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές που έρχονται στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, θα έλεγα.
1: Και στην Ιταλία επίσης, που σήμερα νομίζω έχει γενέθλια η κυβέρνηση.
0: Έχει γενέθλια 1413 ημέρες.
1: Η μακροβιότερη
0: κυβέρνηση στη μεταπολεμική Ιταλία. Για την κυρία Μελόνι, είναι κάτι επίσης ενδιαφέρον από μια διαφορετική άποψη, ότι μια ακροδεξιά είχε ονομαστεί αρχικώς η κυρία Μελόνι, κατά κάποιο τρόπο χαμήλωσε τους τόνους, τους ακροδεξιούς, αν και αυτή τη στιγμή απειλείται από μια άλλη ακροδεξιά.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πώς αυτό που βαφτίζαμε ακροδεξιό κάποτε, με τα χρόνια ήρθε κάπως να ξεπληθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, κύριε καθηγητά, και τη θέση του να την πάρει κάτι ακόμα πιο ακραίο. Αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στην Ιταλία να συμβαίνει.
0: Όχι, βεβαίως. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σε διάφορες χώρες και επομένως είναι κάτι που λίγο πολύ έχει γίνει μια σταθερά.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει και εδώ, κύριε Ιωκημίδη, το φοβάστε.
0: Κοιτάξτε,
1: για την επιστροφή Κασιδιάρη.
0: Οτιδήποτε συμβαίνει στην Ευρώπη, ξέρετε, έχει εξήλισμα, διαχέεται και αντιγράφεται και στην Ελλάδα. Είμαστε Ευρώπη και λειτουργούμε ως συγκοινωνούντα δοχεία. Επομένως, τίποτα δεν αποκλείεται. Καλό θα είναι και για το καλό και για το κακό να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον ευρωπαϊκό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχει όμως ένα κεντρικό ερώτημα. Γιατί η Ευρώπη, οι πολίτες της Ευρώπης στρέφονται στα ακροδεξιά, λαϊκίστικα κόμματα, φιλορωσικά κτλ., που απειλούν ουσιαστικά την ευρωπαϊκή κυριαρχία, ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή δημοκρατία.
1: Γιατί έχουν απογοητευτεί από τους συστημικούς, νομίζω, είναι λόγο.
0: Ναι, και γιατί έχουν απογοητευτεί. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πάμε στη ρίζα του προβλήματος και να δούμε ότι στην Ευρώπη δυστυχώς έχουν υπάρξει κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, οι ανισότητες, οι οποίες καταγράφονται σε διαδοχικές μελέτες που ουσιαστικά τροφοδοτούν αυτή την απογοήτευση και στη συνέχεια στρέφουν τους και βεβαίως τη μετανάστευση. Δεν θέλω να παραγνωρίσω το ρόλο που παίζει η μετανάστευση σε χώρες όπως είναι η Γερμανία και όχι μόνο, στο να τροφοδοτήσει την ακροδεξιά, και επομένως έχουμε όλη αυτή την εκρηκτική κατάσταση αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αν και αμφιβάλλω αν η Ευρώπη θα μπορέσει γρήγορα να την διαχειριστεί με τον αποτελεσματικό τρόπο που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει η όλη κατάσταση.
1: Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Και σε ό,τι μας αφορά

0: Να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, κύριε Ακημίδη. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα αυτής της νέας σεζόν με ανοιχτούς και πάλι λογαριασμούς με την Τουρκία. Βλέπουμε ότι έχουν αποφασίσει, φαίνεται αυτό, και στο πεδίο με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις και σε επίπεδο διπλωματικό με τις ρηματικές διακοινώσεις, οι ναύτεξ πάνε και έρχονται, ότι η Τουρκία επιμένει να ανεβάσει τους τόνους και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο των ήρεμων νερών. Οι λόγοι τώρα μπορεί να είναι πολλαπλοί. Πάντα υπάρχει το εσωτερικό ακροατήριο, πάντα υπάρχει...
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Αυτό που έχει οραματιστεί για τον εαυτό του ως ηγέτη, δηλαδή της μουσουλμανικής κοινότητας. Εμάς όμως όλα αυτά δεν μας αφορούν, μας αφορούν και δεν μας αφορούν. Γιατί σε πολύ λίγο καιρό όπως σήμερα θα πρέπει να δείξουμε ποια είναι η δική μας στάση και να το δείξουμε σε μια άσκηση που θα γίνει συγκεκριμένη. Είναι η ιστορία αυτή του καλωδίου.
2: Κοιτάξτε, η ιστορία του καλωδίου θα δοκιμάσει λίγο πολύ την αξιοπιστία Τουρκίας, Ελλάδας και Γαλλίας, θα έλεγα. Με άλλα λόγια, εάν και κατά πόσον η παρέμβαση της Γαλλίας, ενώ πρώτα απ' όλα της γαλλικής εταιρείας, αλλά και του γαλλικού κράτους, του Προέδρου Μακρόν, θα φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρει. Διότι οτιδήποτε επιχειρεί η Τουρκία στην περιοχή σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι εκτός διεθνούς δικαίου, δηλαδή ότι είναι παράνομο, έστω και εάν δεν υπάρχει οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, εξακολουθεί να παραμένει παράνομο. Υποτίθεται ότι η Γαλλία έχει ενημερώσει ή θα ενημερώσει, εν πάση περιπτώσει, μέσω της εταιρείας την Τουρκία. Το ερώτημα είναι αν η Τουρκία θα αρκεστεί απλά και μόνο στην ενημέρωση ή αν θα απαιτήσει και συγκατάθεση, δηλαδή θα ζητήσει να έχει κατά κάποιο τρόπο σύμφωνο λόγο πάνω στο καλώδιο. Εάν ζητήσει κάτι τέτοιο, τα πράγματα περιπλέκονται πολύ και ενδεχομένως να προσλάβουν και πολύ έντονο ρυθμό. Η άποψή μου είναι ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ζητήσει συγκατάθεση, δηλαδή να έχει πιο ισχυρό λόγο και ρόλο από αυτόν της απλής ενημέρωσης που θα επιχειρήσουν οι Γάλλοι. Μακάρι να μην ισχύει αυτό, αλλά μάλλον πάμε μάλλον προς τη δεύτερη εκδοχή, στο δεύτερο σενάριο, και εκεί θα δοκιμαστεί η σχέση και θα δοκιμαστούν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε, δεν είναι το μόνο, διότι υπάρχει και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, η οποία
0: προφανώς, ναι. Απλώς έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που μας αφορά και ενδεχομένως να δοκιμάσει και μια ευρωπαϊκή σχέση, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι έτσι πολύ δυνατή σε διμέρες επίπεδο αυτή της Ελλάδας και της Γαλλίας. Έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω ότι η σχέση μάλλον θα παραμείνει δυνατή και το εύχομαι να παραμείνει δυνατή, διότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σχέση. Είναι μια σχέση που βασίζεται πρώτα απ' όλα σε αξίες και σε κοινές αντιλήψεις γύρω από την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο, αλλά και της Ευρώπης, και επομένως πρέπει να παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή και ελπίζω ότι θα παραμείνει ισχυρή μεταξύ των δύο χωρών.
0: Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Να είστε καλά επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, και ο Μιχάλης μας γράφει ότι ο κύριος λόγος που οι Ισλανδοί ψήφισαν όχι είναι τα δικαιώματα στην Αλία, τα οποία θα έχαναν αν γινόντουσαν πλήρες μέλος της Ευρωζώνης. Τώρα έχουν ειδικές συμφωνίες, οι οποίες είναι και πιο συμφέρουσες. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, το ζήγησαν και φαίνεται πως πίστηκαν ότι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, αρκεί η ασφάλεια που τους παρέχει το ΝΑΤΟ. Παρότι αυτή η διαδικασία, θυμίζω, του δημοψηφίσματος στην Ισλανδία ξεκίνησε από αυτό το δημοψήφισμα, από το δημοψήφισμα που αφορούσε τις απειλές Τραμπ στην Γρυλανδία. Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις τώρα. Ο Άρης Γαλανόπουλος και μαζί του οδηγώντας θα φτάσουμε μέχρι τις 6 και το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πρώτη κομπή φίλοι μας μετά τις διακοπές του Αυγούστου, να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο σε όλους με λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους γενικούς δρόμους και να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με το νέο πρόγραμμα του Sky 100,3 θα είμαστε κοντά σας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα με θέματα πάντα όμως μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την διοργάνωση της μεγάλης έκθεσης Ότο Αθήνα, που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στο σύγχρονο και ευρωπαϊκών προδιαγραφών Metropolitan Expo και φέτος θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου. Και όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι η μεγαλύτερη έκθεση από πλευράς συμμετοχών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και συμμετέχουν 51 μάρκες με πολλές πανελλαδικές πρεμιέρες αλλά και ευρωπαϊκές εκπλήξεις. Πριν δώσω όμως το λόγο στον Βαγγέλη Χαραλάμπους, να προσθέσω 2 ενότητες. Πρώτα, διότι έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί και ο μέσος όρος είναι τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα που ξεπερνούν και τα 36 χρόνια. Και να πούμε μια σημαντική είδηση, ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο ύψους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, πράσινο φως που αφορά 4 προγράμματα για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων αοξιδίων αλλά και βαν για το 2026-2025. Και κερδισμένοι θα είναι οι ιδιώτες για να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και οι ιδιοκτήτες ταξί με μηνιαίο μίσθωμα πολύ χαμηλό 150 ευρώ μηνιαία επιδότηση συν άλλες 12.500, είναι το λεγόμενο κοινωνικό leasing που υπάρχει. Πάμε τώρα όμως στο Βαγγέλη Χαραλάμπους για να μας δώσει την άλλη διάσταση ενημερωτική για την έκθεση αυτοκίνητου. Κύριε Χαραλάμπους, ο λόγος σε εσάς.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα και στους ακροατές. Ευχαριστώ που ακόμη έφερα τη φιλοξενία. Λοιπόν, όλα αυτά που είπες για το κοινωνικό leasing είναι γεγονός και αν έχουμε τον χρόνο θα σου πω λίγες περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Παρακαλώ.
2: Το σημαντικό είναι ότι οι φίλοι του αυτοκινήτου θα δουν όλα τα νέα τεχνολογία αυτοκίνητα στην έκθεση Ότο Αθήνα. Δεν έχουμε μόνο πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις, έχουμε και παγκόσμια παρουσίαση, Άρη. Θέλω λοιπόν στην πρώτη αναφορά περί της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων να αναφερθώ λίγο ότι δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή για τα παλαιά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δεν είναι θέμα εκπομπών ρήπων, είναι καθαρά και μόνο θέμα ασφάλειας. Τα παλιά αυτοκίνητα, αγαπητοί Άρη, σχεδιάστηκαν κυρίως για να περιορίζουν τις συνέπειες μιας σύγκρουσης. Τα σύγχρονα σχεδιάζονται για να αποτρέψουν, διότι ένα καινούριο αυτοκίνητο προστατεύει πολύ περισσότερο τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Μια και διαθέτει τεχνολογία που προειδοποιεί τον οδηγό για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
1: Σωστά. Σε αυτό είσαι απόλυτα δίκαιο, γιατί αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε πώς ήταν τα αυτοκίνητα πριν 10 χρόνια, πριν 8 χρόνια.
2: Σωστά, σωστά. Τώρα, όσον αφορά το κοινωνικό leasing που ανέφερες, να ενημερώσουμε τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι έχει προβλεφθεί ένα ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για παροχή μέσω κοινωνικού leasing για οχήματα μηδενικών ρήκων, που υπολογίζουν ότι θα ευνοηθούν 15 περίπου χιλιάδες νοικοκυριά με μεταφορική ευαλωτότητα. Επίσης, έχουν προβλεφθεί περίπου 373 εκατομμύρια ευρώ για μίσθωση οχημάτων μηδενικών ρήπων από περίπου 15.500 ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να αγοράσουν καινούργια αυτοκίνητα. Έχουν προβλεφθεί 135 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 4.500 εγκαταστάσεις φορτιστών δημόσιας χρήσης, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι των υποδομών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βεβαίως.
2: Έχουν προβλεφθεί 68 εκατομμύρια ευρώ για αντικατάσταση συμβατικών ταξί. Υπολογίστε μια επιδότηση 20.000 ευρώ για τα ηλεκτρικά ταξί και 29.000 σε περίπτωση που αυτό είναι προσβάσιμο σε αμαία. Και τέλος, υπάρχει και μια πρόληψη για 129 εκατομμύρια ευρώ για 211 ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και η έκθεση έχει πολλές εκπλήξεις, κύριε Χαραλάμπους, έτσι.
2: Οι φίλοι που θα μας επισκεφτούν θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα, για να καταλάβουν ότι η επιλογή ενός σύγχρονου αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο το design ή την ισχύ ή την κατανάλωση, αφορά το πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι και πόσο προστατεύει τον ίδιο.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
6: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Μάλης. Και αρχίζουμε αμέσως τώρα με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Σε εγχείρηση αναμένεται να υποβληθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος εισέβαλε το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, απειλώντας τους αστυνομικούς. Ο άντρας δεν άφηνε το μαχαίρι που κρατούσε, παρά τις σαφείς εντολές των αστυνομικών. Τελικά τραυματίστηκε από έναν έστολο, ο οποίος τον πυροβόλησε μία φορά στο θώρακα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Στο Θριάσιο, με ελαφριά τραύματα, διακομίστηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε από θράσματα τζαμιών και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αφού του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στις 7 το απόγευμα στα Τουρκοβούνια σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην οδό Περσέως στο Ψυχικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο νεαρή να είναι υπεύθυνη για τη φωτιά, καθώς υπάρχει μια μαρτυρία για 2-3 ανήλικους που κινούνταν ύποπτα στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat, κόκκινου συνεγερμού, λόγω αυξημένου κινδύνου, τίθεται για αύριο Σάββατο η Περιφέρεια Αττικής και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Ικαρίας, Κυκλάδων, Εύβοιας και η Περιφέρεια Κρήτης. Σε 2 νέες συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε Χαλκιδική και Εύρο προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια. Ο ένας κατηγορούμενος, 70 ετών, υπηκός Ρουμανίας, είχε βάλει φωτιά σε στίβα με χόρτα στη γερακινή της Χαλκιδικής και οδηγήθηκε στο αυτόφορο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι καίγοντας 8 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Άλλος ένας 64χρονος συνελήφθη στα Λάβαρα στο Σουφλί για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, μετατρέποντας σε στάχτη 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα χορτοκοπτικού μηχανήματος που χρησιμοποίησε ο 64χρονος. Για ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Στόχος, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ήταν το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε πως θα δοθεί άμεσα απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου. Την ίδια στιγμή η Μόσχα προειδοποιεί για μια μεγάλη κλίμακα σύγκρουση σε όλη την Ευρασία, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δήλωσε ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνία, την οποία χαρακτήρισε υπερβολικά καλομαθημένη και διεφθαρμένη, δεν είναι προετοιμασμένη για έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με τη Ρωσία. Ανθρωποκυνηγητός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είχε εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για σειρά πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία τα τελευταία 24 ώρα. Πρόκειται για ένα 48χρονο, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για τα περιστατικά σύμφωνα με δύο επιστολές που είδε σήμερα το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρό του είναι να επιστήσει την προσοχή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, την οποία χαρακτήρισε έγκλημα. Νωρίτερα σήμερα εντοπίστηκε ύποπτος μηχανισμός σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος σε πόλη μεταξύ Κολονίας και Ντίσελντορφ. Οι εξετάσεις του αντικειμένου, το οποίο ανακαλύφθηκε στον υποσταθμό χθες το βράδυ, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σε συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την υλοποίηση των κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες ασφαλείς χώρες, κυρίως της Αφρικανικής Ηπείρου, προχώρησαν οι Υπουργοί Μετανάστευσης της ομάδας Πυρήνας, στην οποία συμμετέχουν η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η χώρα μας. Αμέσως μετά σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, έκανε λόγο για ημέρα ορόσημο σχετικά με την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές συνάντησεις και οι διαβουλεύσεις με υποψήφιες τρίτες χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει και πολύ σύντομα η Ελλάδα θα είναι σε θέση να καταλήξει σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία που θα θέσει σε εφαρμογή αυτό το μοντέλο. Εκτοξεύτηκαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ηνωμένων Εθνών. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι διαταραχές λόγω πολέμων στον Κόλπο και στη Μαύρη Θάλασσα ενέτειναν τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά βασικών καλλιεργιών, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση του ΟΗΕ. να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το συνήγορο της γυναίκας. Η προσφυγή θα κρυφθεί τελικά από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Ο συνήγορός της αναφέρει ότι η 46χρονη θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Στο Μαραθώνα συνελήφθησαν η 68χρονη γυναίκα και ο γιος της, που φέρεται να τη βοήθησε να κρύψει το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Το πρωί οι αστυνομικοί εντόπισαν τα οστά της ηλικιωμένης που είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Μαραθώνα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εις βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι γονείς του βρέφους αρνούνται ότι δολοφόνησαν το μωρό, αναμένεται να αμφισβητήσουν και την ιατροδικαστική έκθεση και γι' αυτό προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Η Αμερικανική κυβέρνηση έβαλε σήμερα στη μαύρη λίστα μια τουρκική τράπεζα η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Με τις κυρώσεις αυτές απαγορεύεται στις αμερικανικές εταιρείες και τους πολίτες, Αμερικανούς πολίτες, να συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο του Υπουργείου των Οικονομικών. Ομόφωνα ενέκρινε χθες το υποπτικό συμβούλιο της Volkswagen σχέδιο αναδιάθρωσης που προβλέπει την κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο έως το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή τον διπλάσιο αριθμό συγκριτικά με ένα προηγούμενο σχέδιο αναδιάθρωσης του 2024. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών προχώρησε οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοδιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 8 παράτυπους μετανάστες ηλικίας 17 έως 27 ετών που είχαν προωθηθεί από την Τουρκία συνέλαβαν στη λυκόβρηση αστυνομική της ομάδας Δίας μετά από παρακολούθηση ύποπτου οχήματος με πολλούς επιβάτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι μετανάστες είχαν καταβάλει 5 έως 17.000 ευρώ καθένας για να τους μεταφέρουν διακινητές στη Θεσσαλονίκη και σε συνέχεια στην Αθήνα. Σε διάστημα μόλις 2 ημερών, από τις 2 μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, διαπιστώθηκαν από την Τροχιά Αττικής 1.265 παραβάσεις σε οδηγούς φορτηγών οχημάτων. Η 1.091 είναι για παραβίαση ταχογράφου, του ωραρίου δηλαδή εργασίας ανάπαυσης. Οι 21 παραβάσεις αφορούν υπέρβαση ανώτατου ορίου φόρτωσης και 12 υπερβολική ταχύτητα. Με έκτακτη ανακοίνωση, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει σημάνει συναγερμό για το αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης σκεύασμα που διαφημίζεται ως συμπλήρωμα διατροφής και πλημμυρίζει στο διαδίκτυο χωρίς να διαθέτει άδεια φαρμάκου. Η αγορά τέτοιων προϊόντων, αναφέρει η ανακοίνωση, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώλησή τους μέσω φαρμακείων. Καθηγητής στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών απαγορεύει να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση οι φοιτητές που θα προσέρχονται στις εξετάσεις του τμήματος. Στόχος είναι να αποφευθούν οι αντιγραφές με τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά, ενώ ζητεί από τους εξεταζόμενους να γράψουν μόνο με βολίβι. Όπως ανέφερε ο καθηγητής σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, τα πρωτοφανή μέτρα λαμβάνονται προκειμένου οι εξετάσεις να μην μετατραπούν σε πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεκτή έκανε η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ την έφεση που είχε καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης για το κύρος του αγώνα με τον Λεβαδιακό για το Super Bet κύπελο Ελλάδος. Εκτός διοργάνωσης μένει η ομάδα της Βιωτίας και τη θέση της παίρνουν οι Αρκάδες. Θλάσσι στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με το Μαρούσι υπέστη ο Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού άρχισε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Και καιρός, γενικά έθερος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως τώρα περνάμε στην ενημέρωσή σας, έτσι όπως παρουσιάστηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και αρχίζουμε βεβαίως με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, αύριο ομιλία στο Βελίδιο, μεθαύριο η συνέντευξη τύπου. Πλειοδοσία παροχών, διλήμματα, υποσχέσεις και κόντρες για την κοστολόγηση των προγραμμάτων εντωμεταξύ συνθέτουν αυτό το πολλωμένο σκηνικό. ώρα ΔΕΘ και η καρδιά των εξελίξεων χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται και σε λίγο θα τους ακούσουμε η δημοσιογραφική ομάδα του ΣΚΑΙ, ο Γιάννης Καντέλης, ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Αντώνης Ατζολέτος, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε, ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιο.
1: Κλειοδοσία παροχών, υποσχέσεις και κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων πυροδοτούν αλλεπάλληλες αντιπαραθέσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Και ενώ στο Πολιτικό Δημοπρατήριο Παροχών κατέθεσε τις προτάσεις του χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση επιλέγει για αντίπαλό της τον Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζοντας να βάλει κατά του προγράμματός του.
2: Επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, το non-paper που διένυμε χθες το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στους συντάκτες λύνει κάθε απορία και αποδεικνύει ότι οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες.
1: Αυτό είναι το σχέδιό μας για τη χώρα. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Και για να τελειώνουμε. Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, το πρόγραμμά μας θα αξιολογηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Για την ταμπακέρα, καμία απάντηση. Δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν.
1: Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης παραμένει το κόστος των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα, με τις δύο πλευρές να ερίζουν για τα νούμερα. Ενδεικτικά, ενώ η Ελλάς κοστολογεί τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα 400 εκατομμύρια, το Υπουργείο Οικονομικών τα ανεβάζει στα 1,8 δις. Αντίστοιχα τις προσλήψεις 30.000 εκπαιδευτικών, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τις υπολογίζει στα 150 εκατομμύρια, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο στα 800. Διαφορά εκατομμυρίων και για τη μείωση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα, με την Ελλάς να την κοστολογεί στα 400 εκατομμύρια και το Υπουργείο Οικονομικών στα 2,1 δισεκατομμύρια. Διαφορά και στο κόστος για τη διπλάσια μείωση φόρου σε οικογένειες με παιδιά, η οποία από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπολογίζεται στα 830 εκατομμύρια και από το Υπουργείο στο 1 δισεκατομμύριο.
3: Πρέπει να τα πηγαίνουμε τα προγράμματά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έλεγχο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μικρό σκέλος μιας ολόκληρης κουλτούρας.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα της 3ης Σεπτεμβρίου δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για επαναφορά 13ου μισθού στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ και προστασία της πρώτης κατοικίας.
4: Τώρα είναι η σειρά της δικιάς μας γενιάς να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη προοπτικής, είναι δύναμη αλλαγής και παραμένει δύναμη νίκης.
5: Όλα τα πακέτα στήριξης ήρθαν επί ΠΑΣΟΚ.
6: Μάλιστα.
5: Το πρώτο το 85, το δεύτερο το 87, το τρίτο το 94, το τέταρτο το 2000. Τα έφαγε όλα.
6: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
5: Και αν τα είχε αξιοποιήσει σωστά, δεν θα χρεοκοπούσαμε.
1: Η συζήτηση συνεχίζεται και για το κατά πόσο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα εντάξει στο περιουσιολόγιο και κινητά στοιχεία όπως οι θηρίδες και το περιεχόμενό τους.
7: Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση,
6: ναι, και
7: άλλο η θηρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό. Και άλλο το κόσμημα.
6: Άρα, δηλαδή, τη φορολογική.
7: Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα σε επίπεδο. Λοιπόν, καθαρός πλούτος λέμε.
1: Αίσθηση προκάλεσε και το αριθμητικό λάθος που έκανε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς στην κοστολόγηση του μέτρου για το επίδομα 5.000 ευρώ ετησίως στους φοιτητές, το οποίο αντί να το πολλαπλασιάσει για την τετραετία, το διαίρεσε.
8: Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
9: Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από τον ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα και από άλλα κόμματα.
2: Χρεοκοπημένα κόμματα, χρεοκοπημένες πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα.
1: Αύριο το βράδυ στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το κέντρο. Μια ακόμα.
0: Αύριο ομιλία του Πρωθυπουργού, στην οποία θα ανακοινώσει και το πακέτο μέτρων, όμως ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη με πλούσιο ρεπορτάζ και πληροφορίες της τελευταίας στιγμής για το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αύριο. Θα αρχίσουμε από τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ του Νίκου Φιλιππίδη.
11: Το πρώτο μέτρο είναι απομεινάρι από τα χρόνια των μνημονίων. Το τέλος επιτιδεύματος που ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα θα μας αφήσει σε μία ή σε δύο δόσεις. Το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο αυτή τη στιγμή από 400 ως 1000 ευρώ, συν 600 ευρώ για τα παραρτήματα, το πιθανότερο είναι να μας εγκαταλείψει αν όχι φέτος, το σίγουρο είναι μέσα στην επόμενη διετία. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό μέτρο για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, επίσης μνημονιακό μέτρο, είναι οι υψηλές προκαταβολές φόρου, που αυτή τη στιγμή στο 55% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις.
7: Από
11: η πρόβλεψη
7: της
11: κυβέρνησης είναι να μειώνεται 5 μονάδες το χρόνο για την επόμενη τετραετία. 20 μονάδες κάτω και για τις δύο περιπτώσεις. Το τρίτο μέτρο είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μισή μονάδα τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις και μάλλον και κάτι που θα φανεί στην τσέπη των εργαζομένων. Το τέταρτο μέτρο είναι ένα πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, ιδιαίτερα των βιομηχανιών, που είναι η μείωση του χρόνου των αποσβέσεων από τα 10 χρόνια στα 6 χρόνια. Μαθαίνουμε ότι θα μειωθεί ο χρόνος των αποσβέσεων. Φυσικά, ένα από τα πιο εμβληματικά μέτρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού αύριο στο Βελίδιο θα είναι η μείωση του τεκμαρτού για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Περίπου το 1 τρίτο από τα 600 εκατομμύρια, περίπου τα 200 εκατομμύρια θα φύγουν, θα ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα παραμείνει μόνο η σύνδεσή τους με το βασικό μισθό, με τον κατώτο μισθό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα μέτρο με πολλά λεφτά, σαν αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Γιάννης Καντέλης στο Σπίτι μου 3, για τις μικρομεσαίες θα είναι πολλά, περίπου 5 δις, χαμηλότοκα δάνεια, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, απομεινάρι από το Ταμείο Ανάκαμψης, θετικό απομεινάρι, το οποίο έχει κρατηθεί προκειμένου μικρομεσαίες, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με πολύ χαμηλό έως μηδενικό κόστος, μηδενικό επιτόκιο. Και βέβαια το μεγάλο μέτρο το οποίο εδώ συζητάμε όλοι είναι η υπόθεση που έχουμε αποκαλύψει εδώ και 2 μέρες από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, Λένα. Θα είναι, μαθαίνουμε, περίπου 400 ευρώ ο χρόνος ακόμα. Παίζει αν θα είναι την άνοιξη ή αν θα προβλέπεται αργότερα μέσα στο χρόνο η καταβολή του.
0: Ακούσαμε τις πληροφορίες του Νίκου Φιλιππίδη για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε πολιτικό επίπεδο, τα διλήμματα που αναμένεται να τεθούν αύριο από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Οι πληροφορίες του Sky Lena λένε πως ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί αύριο από τον Πρωθυπουργό και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2027 θα είναι στα 1.000 ευρώ. 75 ευρώ αύξηση από τα σημερινά επίπεδα και 50 ευρώ πάνω από τον στόχο των 950 που είχε τεθεί προεκλογικά από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επενδύει στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ξεπεράσει τα 950, αλλά δεν περιμέναμε να φτάσει σε τετραψήφιο νούμερο. Τελικά θα είναι τετραψήφιος, είναι η τελευταία αύξηση η οποία δίνεται στον κατώτατο μισθό με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, διότι από το 2028 θα υπολογίζεται με βάση έναν αλγόριθμο ο οποίος θα περιλαμβάνει μία σειρά από δείκτες της οικονομίας και θέλει να δώσει η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο το μήνυμα της στήριξης των εισοδημάτων και ειδικότερα των πιο χαμηλών. Ταυτοχρόνως
1: πληροφορούμαστε, Γιάννη, ότι θα έχουν γίνει και κάποιες διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, διότι δεν είναι απλώς μια κυβερνητική απόφαση η αύξηση του κατώτατου μισθού. Και να δούμε λίγο και το πλέγμα μέτρων, πού θα στοχεύσει η κυβέρνηση, σε ποιες κοινωνικές ομάδες και ποιο πρόβλημα θέλει περισσότερο να λύσει.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε και για μια δέσμη μέτρων που θα αφορά το στεγαστικό. Μαθαίνουμε ότι θα ανακοινωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με ακόμη καλύτερους όρους χρηματοδότησης για όσους περιλαμβάνει και με αυτό το πλέγμα μέτρων είναι ένα μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού πως εστιάζει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Από εκεί και πέρα πληροφορούμαστε ότι το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, το λένε σε όλους τους τόνους από την πλευρά της κυβέρνησης. Θυμίζω και το θέμα με την οικογένεια, το έχουμε πει πολλές φορές από το Sky, έχουμε πει και για την αύξηση των παροχών που δίνονται στους πολύτεκνους, αλλά θα δούμε και να εξομοιώνονται οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Επίσης θα αφορούν τους αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνεργάτες του Πρωθυπουργού μας ενημερώνουν πως θα είναι μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μήνα-μήνα. Θα είναι κοστολογημένα σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, λένε. Θα υπάρχει ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο που θα
12: περιλαμβάνει με αναμήνα ποια μέτρα θα εφαρμοστούν
13: μέχρι
12: το επόμενο
13: πότε,
12: διάστημα.
13: Γιάννη.
12: Και είναι σαφές ότι αυτά τα μέτρα θα μας πάνε μέχρι τις εκλογές. Όλα δείχνουν για τέλη Μαΐου του 2027, αλλά θα είναι και μέτρα τα οποία θα ισχύσουν και μετά τις εκλογές. Θα είναι μια προεκλογική καθαρά ΔΕΘ με πρόγραμμα τετραετίας.
13: Και αυτό είναι και το σλόγγαν, αν μου επιτρέπεις, αυτής της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα περιγράψει, Γιάννη, το από εδώ και πέρα συνομιλία του ή θα σταθεί και στα όσα έχουν ήδη γίνει? Τι μαθαίνεις εσύ?
12: Είναι δεδομένο ότι θα παρουσιάσει το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσει ως μία συνέχεια των όσων έχουν συμβεί στις δύο προηγούμενες τετραετίες, δηλαδή από το 19 έως το 23 και από το 23 έως το 27, ως μία συνέχεια, ως μία απόδοση των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί και που αυτές μπορούν να οδηγήσουν με τη συνέχισή τους την Ελλάδα το 2030, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, στην υλοποίηση, ποντάροντας την αξιοπιστία τη δική του και της κυβέρνησης έναντι της αντιπολίτευσης, όπως αναμένεται να πει, που παρουσιάζει μέτρα που είτε δεν μπορούν να εφαρμοστούν, είτε είναι ακοστολόγητα.
13: Και μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα, Γιάννη, για το αν θα δώσει βαρύτητα στους αντιπάλους του, αν έχει αποφασίσει κιόλας σε ποιον θα σταθεί περισσότερο.
12: Είναι δεδομένο ότι ο τελευταίος που έχει μιλήσει είναι ο κύριος Τσίπρας, που έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα. Προφανώς θα υπάρξει κάποια αναφορά, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αυτό μπορούμε να το πούμε ύστερα από 8 χρόνια που μιλάει εδώ στη Θεσσαλονίκη ως Πρωθυπουργός, να στέκεται ιδιαίτερα στους πολιτικούς του αντιπάλους. Προτιμά να εστιάζει στο τι μπορεί η δική του κυβέρνηση να κάνει, ποιο είναι το δικό του πρόγραμμα, χωρίς βεβαίως να λείψουν οι αιχμές, ειδικά έχοντας στην ουσία μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Και μετά τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Γιάννη Καντέλη, η σειρά του Αντώνη Ατζολέτου.
14: Μια πολύ σημαντική ΔΕΘ, γιατί βλέπουν στην αντιπολίτευση πως για πρώτη φορά από το 2019 και μετά μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Έτσι λοιπόν, Πασόκ και Ελλάς παίρνουν ατζέντες, παίρνουν κομπιουτεράκια και θα σημειώσουν κατά πόσο ο Πρωθυπουργός αύριο το βράδυ στο Βελίδιο ενδεχομένως μπορεί να περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών των πολιτών. Κατά πόσο θα μπορέσει να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, αν θα μοιράσει δηλαδή ή σοβαρός τα χρήματα. Βεβαίως σημαντικό είναι και θα το δουν και αυτό, αν υιοθετηθούν κάποια από τα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγείλει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, ενδεχομένως με κάποιες παραλλαγές, και αν βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης δεν δώσει όσα ήθελε να δώσει και κρατήσει κάποιον προεκλογικό μποναμά για τον Απρίλιο, δεν το αποκλείουν και αυτό. Από εκεί και πέρα, Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Θα μιλήσει με παραγωγικούς φορείς, θα έχει μαζί του το ΜΕΑΡΧΙ, θα είναι μαζί του η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος. Θέλουν να βγάλουν και μια πολύ καλή εικόνα ενότητας. Και από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας πριν δύο μέρες ήταν εδώ.
13: Για
14: θα ξαναβρεθεί
13: εδώ
14: την Τετάρτη. Έχει βάλει την ατζέντα όλο αυτόν τον καιρό, παρά το γεγονός ότι δέχεται κριτική, δηλώνουν ευχαριστημένοι. Και βεβαίως είναι προετοιμασμένος να απαντήσει, λένε, σε πολλές ερωτήσεις γύρω από αυτά τα οποία εξήγηλε πριν από τρεις ημέρες.
0: Αύριο βεβαίως είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδι, όμως σήμερα, από σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική, ένα κτίριο 3.000 τετραγωνικών στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
15: Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
0: Την ίδια στιγμή, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας βεβαίως, θα περάσει το τριήμερο αυτό η Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Νικολαίδης για τα μέτρα.
16: Είναι η πρώτη φορά που αυτή η καθιερωμένη κινητοποίηση των ενστόλων, των ανθρώπων δηλαδή που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, συνδυάζεται με το απίστευτο πένθος που έχει η οικογένειά τους μετά την φρικτή δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έτσι λοιπόν, όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των ενστόλων αποφάσισαν για πρώτη φορά φέτος, μετά την καθιερωμένη συγκέντρωσή τους στο Λευκό Πύργο, να έρθουν εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μπροστά από το άγαλμα του Γιώργου Λιγκερίδη για να αναγνώσουν από εδώ τη λίστα των ετοιμάτων, δηλαδή αυτά τα οποία διεκδικούν οι άνθρωποι που εργάζονται για την ασφάλεια, για την προστασία του πολίτη, θα τα διαβάσουν για πρώτη φορά, θα τα εξαγγείλουν για πρώτη φορά εδώ μπροστά από το άγαλμα του Γιώργου Λιγκερίδη. Είναι η πρώτη κινητοποίηση η οποία γίνεται, όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό το τριήμερο. Οι ένστολοι για μία ακόμη φορά ζητούν επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ζητούν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ για μία ακόμη φορά στέκονται με σεβασμό και οδύνει μπροστά στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί και δικό τους αίτημα να ξεκαθαριστεί επιτέλους από την ελληνική πολιτεία το καθεστώς χρήσης του όπλου για τους ανθρώπους της αστυνομίας, κάτι που αποτελεί και το μεγαλύτερο αίτημά τους. Τα λόγια των γονιών του Γιώργου Λιγκερίδη ήταν χαρακτηριστικά. Ας μη θρηνήσουμε άλλο παιδί από τα σώματα ασφαλείας.
0: Και οι γονείς του δολοφονηθέντος αστυνομικού.
17: Ήρθαμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά εδώ να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται, και όχι μόνο αυτά που δικαιούνται. Πρέπει πλέον ο Έλληνας αστυνομικός, ο Έλληνας πυροσβέστης, ο Έλληνας λιμενικός να θωρακιστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ που οι αστυνομικοί δίνουν καθημερινό αγώνα, έχουν να αντιμετωπίσουν εγκληματίες και ανά πάσα στιγμή είναι εκτεθειμένοι στο έγκλημα.
18: Τα σώματα ασφαλείας όλα μας δίνουν αυτή την ασφάλεια και τη δημοκρατία που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Χωρίς τα σώματα ασφαλείας θα είμαστε, όπως λέμε, ένα ξέφραγο αμπέλι.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε να δούμε τα νέα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου χθες γιόρτασε τα 52 του χρόνια με αιχμές από Νίκο Ανδρουλάκη και σε κυβέρνηση και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του κ. Τσίπρα.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων.
10: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
25: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
26: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
27: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
28: Σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
29: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε και τα του Πασόκ με εντυπωσιακά ντρόουν και ομιλία του Προέδρου, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Το κόμμα γιόρτασε τα 52 του χρόνια από την ίδρυσή του στο Γριάκλειο της Κρήτης. Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε το πολιτικό έναυσμα για την προεκλογική περίοδο και επέλεξε διμέτωπη επίθεση σε κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
26: Σημαίες, κριτικές λίρες και πράσινος ουρανός στο Ηράκλειο Κρήτης από το εντυπωσιακό drone show με το σήμα του Πασόκ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιόρτασε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική του διακήρυξη, τιμώντας τον κριτικό λαό που στηρίζει διαχρονικά το Πασόκ, αλλά και τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στο βήμα της γενέτειράς του και έδωσε το έναυσμα για τη νίκη του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής. Ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές.
26: Η ιδιαίτερη πατρίδα του τον τίμησε με μια μαντινάδα.

0: Είχε προηγηθεί σφοδρή επίθεση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο.
0: Οι πολίτες έσπευσαν από κάθε γωνιά του νησιού με κάθε μέσο, ακόμη και με τρακτέρ.
2: Νωρίτερα το απόγευμα είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ με μαχαίρι τραυμάτισε αστυνομικό και ένας άλλος αστυνομικός, συνάδελφός του δηλαδή, συνάδελφος του τραυματιστέντος, τον πυροβόλησε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μόλις σε λεπτομέρειες.
3: Ήταν λίγο μετά τις 3 Λένα όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος εδώ στη Μάνδρα. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, στο τμήμα ταυτοτήτων, όπου κρατένοντας ένα μαχαίρι απείλησε τους αστυνομικούς. Την ώρα μάλιστα εκείνη εντός του τμήματος βρίσκονταν και δύο πολίτες. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν και να τον κατευνάσουν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: κατέβασε το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι. Τότε εκείνος φαίνεται να απάντησε: έχεις πιστόλι, πυροβόλησέ με. Οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους λοιπόν να τον κατευνάσουν δεν τα κατάφεραν. Με τον άνδρα να αρπάζει μία γλάστρα, να την πετάει σε ένα τζάμι με αποτέλεσμα να θρηματιστεί και να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά ένα αστυνομικό. Τότε ένας αδελφός του, διαπιστώντας πως η κατάσταση κλιμακώνεται, τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πέρσι το Δεκέμβρη είχε απειλήσει έναν γείτονά του με καραμπίνα, ενώ παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για ενδοτογενειακή βία, καθώς είχε απειλήσει πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και την σύντροφό του.
4: Μιχάλη.
3: Ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως είχε προσπαθήσει να αποπειρθεί να βάλει τέλος στη ζωή του ο ίδιος με μαχαίρι.
4: Καταλαβαίνουμε ότι ένα παρελθόν υπήρχε. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να αποτρέψουν τον τραυματισμό, να τον ακινητοποιήσουν πριν χρειαστεί να πυροβολήσουν.
3: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε πως την ώρα που εισέβαλε ο άνδρας στο αστυνομικό τμήμα, στην πύλη υπήρχε σκοπός, κάτω υπήρχε αξιωματικός υπηρεσίας, ενώ πάνω ήταν στον επάνω όρφο ήταν τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί. Θα πραγματοποιηθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό και πώς ακριβώς οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να αφοπλίσουν, παίρνει τον αριθμό, ένα δράστη, ακόμα και ήταν σε κατάσταση αμόκ, έχοντας στο χέρι του απλώς ένα μαχαίρι, ενώ εκείνοι είχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Όλα αυτά βέβαια μένει να αποδειχθούν στην ΕΔΕ, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
2: Τώρα για την κατάσταση της υγείας του τραυματία, του ανθρώπου δηλαδή που μπήκε με το μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, αλλά και του αστυνομικού ο οποίος τραυματίστηκε από το μαχαίρι, η Γεωργία Μαυρούδη.
5: Μάχη στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τον 31χρονο, ο οποίος εισέβαλε νωρίς το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με μαχαίρι. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 31χρονος φέρει διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο ξεκινά από τον θώρακα και καταλήγει στην κοιλιακή χώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, Λένα. Πάντως, εδώ μεταφέρθηκε και ο αστυνομικός στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ο οποίος ενεπλάκησε το περιστατικό. Ο ίδιος η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί έτσι ιδιαίτερη ανησυχία. Ο ίδιος φέρει ένα ελαφρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι και πριν από λίγα λεπτά έφυγε από το τμήμα επειγόντων περιστατικών.
2: Θα αλλάξουμε θέμα. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και αυτό αποτυπώνεται και σε εκτενείς αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η επικείμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και η ατζέντα των συνομιλιών μπαίνουν επίσης στο μικροσκόπιο της τουρκικής ηγεσίας. Στο ρεπορτάζ θα ακούσουμε τη Μαρία Τσελενίκου.
6: Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο την ερχόμενη Τρίτη με αφορμή το Egypt International Air Show. Θα έχει συνάντηση με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, οι θαλάσσιες ζώνες, η τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή καθώς και το ζήτημα της Μονής Σινά. Χωρίς η Αθήνα να συνδέει το ταξίδι με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, η στρατηγική σχέση με το Κάιρο, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με την Κύπρο, εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς άξονες της ελληνικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.
7: Η σχέση την οποία έχω αναπτύξει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είναι αδελφική. έξω και έχουμε μια τακτικότατη επικοινωνία για τα πολλά θέματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα ήταν η επισπεύουσα χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και για να απελευθερωθούν σημαντικά οικονομικά πρωτόκολλα προς την Αίγυπτο.
6: Οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τουρκίας. Με αιχμηρή ρητορική και πολεμικές ιαχές σχολιάζεται στα τουρκικά μέσα υπογραφή Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Οι δυτικές χώρες κακομαθαίνουν την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Εκείνοι που δεν μπορούν να πάρουν άμεσα θέση απέναντι στην Τουρκία προσπαθούν μέσω της Ελλάδας να τη στριμώξουν. Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ, λέει ένας συνταγματάρχης από την Τουρκία, ένα αποστρατεία, ξεκινούσε επίθεση εναντίον της Τουρκίας, χωρίς να υπάρχει κάποια δικαιολογία, μια παράλογη δικαιολογία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της γεωγραφίας της Ελλάδας.
7: Υπάρχει ένταση η οποία έχει παραχθεί κυρίως από την ρητορική η οποία παράγεται από την Τουρκία και από την εγκατάσταση των θαλασσίων πάρκων. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο νομιμένος διάλογος και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις.
6: Οι φρεγάτες Ίδρα και Νικηφόρος Φωκάς συμμετείχαν στην άσκηση με την επωνυμία Σαλαμής που πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Τώρα, στη ρηματική διακοίνωση που επέδωσε η Άγκυρα στην Αθήνα με αφορμή το χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Τουρκία διατυπώνει αιτιάσεις και για το θέμα του φράχτη στον Εύρο. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει τις λεπτομέρειες.
8: Την ένταση της τελευταίας περίοδου στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν πυροδοτήσει, όπως αποκαλύπτουμε απόψε, και τα έργα στον Εύρο για την ολοκλήρωση του φράχτη, κυρίως στην περιοχή του Σουφλίου. Να εξηγήσουμε ότι το 2025 στις αρχές ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση επέκτασης του τεχνητού εμποδίου στον κεντρικό Εύρο, μήκους 35 χιλιομέτρων. Από το σύνολο του έργου, ωστόσο, είχαν μείνει ανοιχτά, να το πούμε έτσι απλά, συνολικά 7 σημεία κατά μήκος των συνόρων. Ο λόγος είναι ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το εάν αυτά τα σημεία αποτελούν ελληνικό ή τουρκικό έδαφος. Πώς και γιατί ανέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα, να εξηγήσουμε εδώ ότι η οριογραμμή είχε καθοριστεί το μακρινό 1926 με βάση τον Ρου, δηλαδή τη διαδρομή που διαγράφει ο ποταμός Εύρος. Στο διάστημα όμως των 100 ετών που μεσολάβησαν, η κήτη του ποταμού άλλαξε και κάποια σημεία που η Ελλάδα θεωρεί ότι ανήκουν στη δική της επικράτεια, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος. Μάλιστα, λένε, το 2024 η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προχώρησε σε μια ψηφιακή απεικόνηση της συνοριογραμμής, η οποία όμως αποκλίνει από την αντίστοιχη της Τουρκίας. Για να αποφευθεί λοιπόν η διπλωματική ένταση, η ελληνική πλευρά έχει αποφασίσει προσωρινά τουλάχιστον να μην ολοκληρώσει την κατασκευή του τεχνητού εμποδίου στα επίμαχα αυτά σημεία. Κάτι που όμως άρχισε να κάνει τις τελευταίες εβδομάδες. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ένταση και αντίδραση της τουρκικής πλευράς στο διάστημα κυρίως μετά τον 15 Αύγουστο, με επιστολές προς το σημείο επαφής μεταξύ των αστυνομιών Ελλάδας και Τουρκίας, στον μεθοριακό σταθμό του καπιτάν Αντρέβο. Σύμφωνα μάλιστα, κλείνοντας με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών, ενδέχεται οι παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τουρκικά ντρόν στην Αλεξανδρούπολη να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες εξελίξεις στο μέτωπο του Εύρου.
2: Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα φαίνεται ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά τον επικεφαλής της CIA που

0: Συμβολισμού που αφήνει πίσω του 5 τραυματίες, με την Ουκρανική πλευρά να προειδοποιεί ότι δεν θα μείνει αναπάντητο. Η Ουκρανία χτυπά βαθιά στο ρωσικό έδαφος με επιθέσεις στην περιοχή του Σότσι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Εν μέσω των επιθέσεων, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να επαναφέρει τη διαπραγμάτευση.
1: Γιατί είναι τόσο δύσκολο, λέει δημοσιογράφος ο Τραμπ, επειδή λέει ο Τραμπ μισούν ο ένας τον άλλον. Ο Πούτιν και ο πρόεδρος Ζελένσκι μισούν ο ένας τον άλλον. And they
0: have a hard time with it. Γύρω από την επόμενη αμερικανική κίνηση εξελίσσεται διπλωματικό θρίλερ. Το Κίεβο επιβεβαιώνει ότι αναμένει τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ μεταδίδει ότι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα επισκεφθούν Ρωσία και Ουκρανία στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Το Κρεμλίνο όμως κρατά αποστάσεις.
1: Περιμένουμε, λέει ο Ζελένσκι, εκπροσώπους του Αμερικανικού Προέδρου εδώ στο Κίεβο θα έχουν συναντήσει στη Μόσχα και στο Κίεβο. Λέει ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διατηρεί τη σκληρή γραμμή, αφήνει όμως ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
1: Και ο Πούτιν, επαφές υπάρχουν και συνεχίζονται κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών.
0: Απόπειρε σαμποτάζ στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας, αλλά και ο εντοπισμός ενός ρωσικής κατασκευής drone σε ακτή της Φινλανδίας φέτουν σε συναγερμό την Ευρώπη.
1: Ακούμε ρεπορτάζ από το δίκτυο Welt της Γερμανίας, αναφέρεται σε νέα επίθεση στην ηλεκτροδότηση με τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Den Ermittlern liegt ein Bekennerschreiben.
0: Και την ίδια ώρα σκληραίνει και η ρητορική. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργέι Ναρίσκιν, κατηγορεί την Ευρώπη για στρατηγική ελεγχόμενης κλιμάκωσης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας μεγάλης σύγκρουσης σε ολόκληρη την Ευρασία. Και η πίεση στην Ευρώπη αυξάνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τους συμμάχους του αναδρομικά τα χρήματα για την στρατιωτική βοήθεια που είχε δοθεί στην Ουκρανία.
3: Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν δωρεάν στην Ουκρανία και στο ΝΑΤΟ, χρήματα που η Ευρώπη θα είχε πληρώσει αν της το είχαν ζητήσει. Εμείς όμως θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, έστω και κάπως καθυστερημένα.
0: Το ρήγμα στις ευρωατλαντικές σχέσεις βαθαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαιτεί από την Ευρώπη όχι μόνο να πληρώνει περισσότερα από εδώ και πέρα για την ασφάλειά της, αλλά και αναδρομικά για την αμερικανική στήριξη.
1: Και δεν είναι το μόνο πρόβλημα για τον Τραμπ. Τον Τραμπ που βλέπει την βενζίνη, τα καύσιμα να εκτοξεύονται στα ύψη, τις τιμές τους δηλαδή, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ενώ προεκλογικά είχε πει ότι θα τελειώσει τους πολέμους και θα αγοράζουν οι Αμερικανοί πολύ φθηνότερα τη βενζίνη. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
4: Αφού τα βρήκε σκούρα ο πρόεδρος με τη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, αποφάσισε να στρέψει ξανά την προσοχή του στην Ουκρανία. Διαισθάνεται, λένε οι άνθρωποι του, ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για την έναρξη συνομιλιών που θα στοχεύουν σε μια ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Έτσι, στέλνει στις δύο πρωτεύουσες τον γαμπρό του, τον Κούσνερ, και τον φίλο του, τον Στίβ Γουίτκοφ, οι οποίοι απέτυχαν όλες τις προηγούμενες φορές, βασικά επειδή ζητούσαν μόνο από την Ουκρανία να συνθηκολογήσει και να δεχτεί απώλεια εδαφών. Τώρα τα πράγματα δείχνουν να είναι διαφορετικά, διότι οι Ουκρανοί έχουν σημειώσει μερικές πολύ σημαντικές επιτυχίες στο στρατιωτικό τομέα και όσο και αν ακούγεται παράξενο, είναι η πρώτη επίσκεψη των απεσταλμένων του Προέδρου Τραμπ στην Ουκρανία. Είναι πρωτάκουστο, λένε, να προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα και να επισκέπτεσαι τη χώρα εισβολέα και όχι το κράτος θύμα. Εν πάση περιπτώσει, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συζήτησαν τη νέα αποστολή του με τον Πρόεδρο Τραμπ χθες, έλαβαν οδηγίες και θα μεταφέρουν τα προεδρικά μηνύματα πρώτα στην
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Μιχάλη, ότι θα το κάνουν αυτό με όποιο αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιφέρει σε αυτή τη χρονική συγκυρία και θα το κάνουν χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους που τους αφήνουν ξανά εκτός.
4: Ναι, και ο Πρόεδρος την ίδια στιγμή προκαλεί πραγματικά με μια πρωτοφανή απέτηση με ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο. Ο πρόεδρος Τραμπ ζητά από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια
6: αναδρομικά.
4: Αναδρομικά. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Αυτή τη βοήθεια που πρόσφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι, του Τζο Μπάιντεν. Είναι πρωτοφανής πραγματικά αυτή η απέτηση. Σίγουρα δόθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά γιατί πρέπει να τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι? Ήταν μια απόφαση του προκατόχου του σημερινού Προέδρου, νόμιμη και εγκριμένη και από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος Τραμπ διαφωνεί με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν και συχνά βρίσκεται σε φίλιο πόλεμο, αν μου επιτρέπεις, με τους συμμάχους της Αμερικής. Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, η κινητικότητα που παρατηρείται για την Ουκρανία οφείλεται και σε αυτή τη μυστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στην

0: στη Ρωσία πριν από 10 μέρες. Ήταν ένα περίεργο ταξίδι, νέα αλήθεια, το οποίο διέρευσε επειδή το ήθελε η CIA. Πιστεύετε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας λοιπόν έβαλε τα θεμέλια μιας συνεννόησης με τη Μόσχα και για την Ουκρανία αλλά και για το Ιράν? Το πρόβλημα όμως είναι ότι μερικά πράγματα που ζητά να γίνει ο πρόεδρος βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας του. Αλλά Αλένα, να θυμόμαστε, δεν πάβει να είναι ο Αμερικανός πλανητάρχης, ο οποίος ηγείται και της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον κόσμο. Περιμένουμε λοιπόν τα νέα αύριο και μεθαύριο.
1: Αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, επικίνδυνη ημέρα για πυρκαγιές. Βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού η αστυνομία και σήμερα είχαμε φωτιές από τον Μάριο Γιαννόπουλο, όλο το ρεπορτάζ.
2: Έχουμε αίσιο τέλος στη φωτιά που ξέσπασε στο ψυχικό, καθώς κατεσβέστη πριν από λίγη ώρα. Έχουν ωστόσο παραμείνει στο σημείο πυροσβεστικές αλλά και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, αλλά κίνδυνος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σύμφωνα τώρα με κάποιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι κάποιοι νεαροί υπεύθυνοι για τη φωτιά που ξέσπασε στα Τουρκοβούνια. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη ακόμα στο στάδιο των ερευνών. Ωστόσο, η πυρκαγιά αυτή προστίθεται στις 14 που έχουν ξεσπάσει μέσα σε 8 ώρες στην χώρα. Όπως μπορούμε να δούμε, έχει ξεσπάσει στη Βιωτία, έχουμε 2-2 στην Εύβοια. Επίσης είναι το Λακαρανία στη Μεσσηνία και σε περιοχές της ευρύτερης Πελοποννήσου, στην Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη. Ενώ τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα, σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκουμε την Αττικοβιωτία, τις Κυκλάδες, την Χίο και την Κρήτη.
1: Βρέθηκε στην αποθήκη του σπιτιού η σωρός της γυναίκας στο Μαραθώνα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το 2016. Στις καταθέσεις τους, η κόρη και ο εγγονός της δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις, με τις αρχές να διερευνούν τώρα τα κίνητρα της απόκρυψης του θανάτου. Αν δηλαδή ο στόχος ήταν να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξης και αν ο θάνατος προέκυψε από παθολογικά αίτια. Πάντως και οι δύο έχουν συλληφθεί. Το ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
3: Μέσα στο υπόγειο του σπιτιού που διέμεναν στο Μαραθώνα έκρυβαν τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοούνταν επί 10 ολόκληρα χρόνια, η κόρη και ο εγγονός της. Τα δύο άτομα φέρονται να απέκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.
4: Πέθανε από παθολογικά αίτια. Ήταν μεγάλης ηλικίας. Δεν το αναφέραμε γιατί είναι προσωπικά θέματα αυτά.
3: Μια καταγγελία συγγενικού προσώπου της άρχης ηλικιωμένης που διαμένει στη Γαλλία και ήρθε στη χώρα μας για διακοπές, ξετύλιξε το κουβάρι της μακάβριας υπόθεσης. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η γυναίκα είχε χάσει τα ίχνη της ηλικιωμένης για 10 τουλάχιστον χρόνια. Η ηλικιωμένη διέμενε στο σπίτι μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της.
5: Δεν βγαίνανε καθόλου από το σπίτι. Τα βράδια ίσως και το σκυλί φώναζε.
3: Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τύχη της ηλικιωμένης, αστυνομικοί έσκαψαν χωρίς αποτέλεσμα σπιθαμή προς σπιθαμή την αυλή. Συνέχισαν τις έρευνες στην αποθήκη του σπιτιού και εντόπισαν τα οστά της. Αστυνομικοί με φτιάρια στα χέρια και υπάλληλοι του Δήμου Μαραθώνα με μπουλτόζα έσκαψαν όλη την αυλή εδώ στο σπίτι στην οδό Ιθάκης. Παρά το γεγονός ότι η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως είχε θάψει πριν από 10 χρόνια σε αυτό το σημείο, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ανθρώπινα οστά.
6: Δεν ξέρω τίποτα, σας παρακαλώ. Δεν γνωρίζω τίποτα. Αν την έχει εδώ, δεν ξέρω. Εμένα μου έχει τακτοποιήσει. Σας παρακαλώ.
3: Εμφανώς αστισμένος, χωρίς να δίνει επαρκείς εξηγήσεις για το θάνατο της γιαγιάς του, ο εγγονός ηλικιωμένης επέστρεψε στο σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης και έριξε όλη την ευθύνη στη μητέρα του.
6: Για αυτή κάτι δεν γνωρίζει, δεν ξέρω τώρα. Έχει γίνει ένα μπάχαλο, τώρα είναι η μητέρα μου γνωρίζει, αυτή γνωρίζει.
7: Κανένας γειτονάς μας δεν έχει παρεδώσει με αυτήν.
3: Τα δύο άτομα συνελήφθησαν ενώ πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση της σωρού και η ταυτοποίησή της, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκει στην άτυχη ηλικιωμένη.
1: Στην υπόθεση της Κυψέλης τώρα, οι δύο γονείς του άτυχου βρέφους που βρέθηκε νεκρό απορρίπτουν το ιατροδικαστικό πόρισμα. Σήμερα οδηγήθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Στο ρεπορτάζ θα ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
8: Και οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη το πρωί. Ο πατέρας και η μητέρα του βρέφους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν το παιδί, αμφισβητούν την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία, λένε, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος είναι εγκληματική ενέργεια. Ισχυρίζονται ότι δεν δολοφόνησαν το παιδί, ισχυρίζονται ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο, δικό του τεχνικό σύμβουλο, να εξετάσει όλα τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Σκοπός είναι να αξιολογηθεί προηγηθούν οι προθανάτιες μαχαιριές που φέρεται να υπάρχουν στο παιδί, να έχουν εντοπιστεί στο παιδί. Οι δύο γονείς έχουν πέσει σε αντιφάσεις, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA. Τα 3 από τα 4 παιδιά είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού. Το 4ο παιδί, ένα 9χρονο αγοράκι, είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης μητέρας, αν και η ίδια έχει ισχυριστεί ότι όλα τα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.
1: Τώρα, πρόκειται για ακόμη μια υπόθεση που αναδεικνύει τα κενά στο κράτος πρόνοιας, στις ελλείψεις του συστήματος που αδυνατεί να έχει δομές, αλλά μετατρέπει σε νοσοκομεία ουσιαστικά αποθήκες παιδιών. Και έτσι οι ανήλικοι καταλήγουν σε ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά κατάλληλο για αυτά. Το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
3: 3 ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν για φύλαξη στο νοσοκομείο. Όμως η έλλειψη δομών και τα σοβαρά κενά οδήγησαν τελικά στο να μείνουν απροστάτευτα και να επιστρέψουν στην κόλαση που βίωναν.
9: Πολλές φορές τα παίρνουν και φεύγουν και τους παίρνουμε τηλέφωνο πίσω, δεν το σηκώνουν, κλείνουν το κινητό.
10: Δεν είναι καθήκον το εργαζόμενο να είναι χωροφύλακας για αυτό το παιδί. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα έρχεται και καταντάει φυλακή για αυτά τα παιδιά. Είναι φυλακές ψυχών. Αυτό ακριβώς είναι, δυστυχώς.
3: Και ένα σύστημα που, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι οι γιατροί, αντί να τους βρίσκει καταφύγιο σε ασφαλείς χώρους φιλοξενίας, σε πολλές περιπτώσεις τα κρατά ομοίρους σε νοσοκομιακούς θαλάμους.
10: Τα παιδιά αυτά καταλήγουν εδώ πέρα, μην μπορώντας να υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν δομές, παραμένουν εδώ πέρα μέχρι να βρεθεί η δομή για να πάνε. Αυτό το διάστημα μπορεί να είναι από εβδομάδες, μήνα ή και μήνες. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση που οι παιδιά έχουν 6 μήνες.
9: Και συνήθως προτιμούνται να μπαίνουν πολλά παιδιά στον ίδιο θάλαμο. Για να μην μπαίνουν με άρρωστα παιδιά. Με αποτέλεσμα, ο θάλαμος να καταντά να είναι μια αποθήκη ψυχών. Παιδί να ξυπνάει και να κοιμάται σε αυτή την κατάσταση. Ποιος το προσέχει, κανένας.
3: Από τη μία, το προσωπικό των νοσοκομείων δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη φύλαξη των τουλάχιστον 50 εισαγγελικών παιδιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Και από την άλλη, οι δομές που θα έπρεπε να τα φιλοξενούν φαίνεται ότι δεν επαρκούν.
11: Δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτά που υπήρχαν έχουν εκλείψει τώρα πλέον. Και αντί να φτιάξουμε την κατάσταση, την κάνουμε χειρότερη.
3: Η υπόθεση της Κυψέλης εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη συνεννόηση ανάμεσα στις υγειονομικές και τις αστυνομικές αρχές.
12: Αν λειτουργούσε στοιχειωδώς το κράτος κοινωνικής προστασίας, θα είχαμε αποφύγει το θάνατο του βρέφους και την κακοποίηση σωματική, ψυχική, σεξουαλική των άλλων 3 παιδιών από την Κυψέλη.
3: 450 παιδιά μεταφέρονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής μετά από εισαγγελικές εντολές. Μέχρι στιγμής, τη φετινή χρονιά έχουν μεταφερθεί 180 παιδιά στο Αγία Σοφία και 120 στο Αγλαία Κυριακού.
1: Στη Γερμανία τώρα το κρατήδιο της Αξονίας ψηφίζει και η κάλπη μπορεί να γράψει ιστορία με αρνητικό πρόσημο, καθώς η ακροδεξιά διεκδικεί την πρώτη θέση. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, της Δήμητρας Κυρανούδη, η οποία βρίσκεται στη Σαξονία.
13: Βρισκόμαστε εδώ για αυτές τις εκλογές που αναμένονται τουλάχιστον ιστορικές, αν όχι μοιραίες, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές. Το κλίμα είναι εκρηκτικό, κλίμα κρέας πόλωσης και ήδη οι αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί αναμένονται δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από όλη τη Γερμανία και ενδεχομένως συγκρούσεις. Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Welt, το οποίο επικαλείται απόρριτες πληροφορίες των αρχών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες η γερμανική αστυνομία φοβάται ακόμα και ένα σενάριο Καπιτολίου, λένε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εισβολή, κατάληψη δημοσίων κτηρίων, όπως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουάσιγκτον το 2021, όταν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ είχαν εισέλθει τότε στο Αμερικανικό Καπιτόλιο.
14: Αν επομένως, Δημητρά, αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα, γι' αυτό το ενδεχόμενο προετοιμάζονται οι γερμανικές αρχές.
13: Ακριβώς, γιατί όπως όλα δείχνουν, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σταθερά δίνουν την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία πρώτο κόμμα με ποσοστό από 41 έως 42%. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να φτάσει την αυτοδυναμία. Ακόμη όμως και αν δεν φτάσει την αυτοδυναμία, θα είναι πρώτο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν φοβούνται οι αρχές επεισόδια, συγκρούσεις και σε κάθε περίπτωση τα μέτρα ασφαλείας είναι τεταμένα με αστυνομικούς που καταφθάνουν εδώ από όλα τα υπόλοιπα γερμανικά κρατήδια.
1: Και στις αθλητικές ειδήσεις, Νικηφόρο άρχισε τις υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Για τη link face της διοργάνωσης, οι πράσινοι επικράτησαν την νίκη Βόλου με 1-0. Τον αγώνα παρακολούθησε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων, Αζεντίν Ουναϊ.
15: Θα περάσει την πάσα μάλλον για τον Κάγκο Απελιστρικό. Πήκε ο Κάτρης, ωραία, σταμάτησε την επίθεση. Ραστόντερ στο πλασέ, η επαφή μάλλον με τον Καραβέλη. Ήταν και ο Πασαλίδης εκεί.
16: Τον βλέπετε στη Σουήτα, ο Ζετίν Ουναΐ υπέγραψε και ανακοινώθηκε.
17: Je les remercie par rapport à ça et j'espère que je les rendre sur le terrain.
18: Ναι, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερος τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή.
15: Κρατά την μπάλα στα πόδια του, ο Ράιος με χώρο, βγήκε ο Πάλμερ Μπράουν πάνω του, το σουτ δυνατό, Πένια, έρχεται ο Μάτζης. Μεγάλη ευκαιρία στο 50 για την νίκη Βόλου. Λιβάη, σέντρα του Λιβάη, κεφαλιά του Ταμπόρδα. Στο 59 ο Ταμπόρδα πετυχαίνει το πρώτο του φετινό γκολ, ανοίγει λογαριασμό με το κεφάλι.
19: We won, obviously we wouldn't like to have one more, but a win is a win and we move on.
15: Τώρα σφυρίζει. Φύγει ο Ταμπόρδα με τον Λούτσα, έψαξε για απευθείας εκτέλεση, λίγο έλειψε ο Καραβέλης να χάσει την μπάλα. Πήρε την κεφαλιά ο Φαντρόγκελεν, αλλά την έστειλε πάνω από την εστία.
16: Ήταν αυτό που ζητούσε από το πρώτο ημίχρονο, η κίνηση δηλαδή.
15: Ο Λουκίνας έσπασε την μπάλα, το σουτ δυνατό με τον Πένια να αποκρούει.
20: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστή.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με πάει.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.